0: Κύπρος 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευτούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τι δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη. Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείκτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής. Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί το Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα. Οι αδίστακτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Real FM.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα κι αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τι δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη. Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείκτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής. Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί το Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα. Οι αδίστακτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
3: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με ντουροστίκ. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
2: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
3: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα και σώθηκε.
1: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real FM.
2: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευτούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τι δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη. Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείκτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής. Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί το Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα. Οι αδίστακτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: Real FM.
1: Σήμερα μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

gonna

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε.
7: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Casa Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Από το 1914 δίπλα στον επαγγελματία. Στον καταναλωτή. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας.
1: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.

0: Μου επιτρέπεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να ξεκινήσουμε με τα πάρα μα πάρα πολύ βασικά.
1: Βεβαίως, εννοείται.
0: Ξεματιάξτε με. Ναι. Όποιος ξέρει να ξεματιάζει, από χθες το προσπαθούν.
1: Στα όρη, στα ψηλά βουνά.
0: Ναι, και στα όρη και στα ψηλά βουνά και ακόμα και ψηλότερα. Αλλά σε
1: είσαι ματιασμένος, Σπύρο μου.
0: Από χθες. Από χθες είχαν ένα απίστευτο πονοκέφαλο, δηλαδή ναι, δοκιμάσαμε τα πάντα.
1: Ο πονοκέφαλος δεν είναι απαραίτητος αυτό. Λέει κάτι, μπορεί να είναι κάτι πολύ πιο έτσι απλό, ναι, αντιμετωπίσιμο κτλ. Βάζω τον ορθολογισμό στη σκέψη σου.
0: Να σου πω κάτι, Ελένη μου, μισό λεπτάκι, επειδή είμαστε στην Ελλάδα, έτσι. Λοιπόν, να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά, σε κάθε περίπτωση. Όταν σε πονάει το πόδι ή το χέρι στην Ελλάδα, αν είσαι στην Γερμανία ή οπουδήποτε αλλού, πηγαίνει σε έναν ορθοπαιδικό.
1: Ναι,
0: στην Ελλάδα απλά αλλάζει ο καιρός απότομα.
1: Σωστά.
0: Έτσι, το ίδιο είναι και με το πονοκέφαλο. Όταν παραδείγματος. Είναι μάτι.
1: Είναι μάτι.
0: Τελείωσε.
1: Εντάξει.
0: Δεν. Όταν έχεις καούρες ή οτιδήποτε, κάπου αλλού σε άλλες χώρες, πηγαίνεις, έναν παθολόγο. Εδώ πάρα πολύ απλά έφαγες βαριά.
1: Ναι, βέβαια. Έχουμε το δικό μας τρόπο.
0: Σε παρακαλώ
1: τα
0: πολύ. Δεν θα το χαλάσουμε τώρα. Άρα λοιπόν, ο πονοκέφαλος που έχω από χθες δεν χρειάζεται γιατρό, γιατί είμαστε στην Ελλάδα. Χρειάζεται ένα ξεμάτιασμα. Από χθες με ξεματιάζουν.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή και η ξαδέρφη μου που με ξεμάτιαζε. Ναι, το λάδι εξαφανιζότανε.
1: Εξαφανιζόταν το
0: ναι.
1: λάδι.
0: Άρα λοιπόν κάτι συμβαίνει.
1: Απίστευτα πράγματα.
0: Όντως.
1: Καλημέρα, Σπύρο μου.
0: Πολλέ καλημέρε. Καλή Κυριακή να έχουμε και να έχετε όλοι εσεί εκεί έξω.
1: 16 Αυγούστου.
0: 16 Αυγούστου. Πέρασε και της Παναγίας και νομίζω ότι εχθές με τον πλέον μεγαλόπρεπο τρόπο γιορτάστηκε η γιορτή της μητέρας όλων μας. Όλα έγιναν ακριβώς όπως έπρεπε να γίνουν. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ.
1: Και ελπίζουμε να περνάτε καλά έτσι. Εκεί που είσαστε και να κάνετε τις διακοπές σας οι περισσότεροι εξ ημών. Σπύρος Παπαδάκης στο ένα μικρόφωνο.
0: Η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη στο άλλο μικρόφωνο.
1: Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση του ήχου.
0: Και βεβαίως, γιατί κάνετε κύριε Σαπρανίδη, καλά. Έχουμε στήσει μπουφέ έξω. Να δείτε και το photo opportunity. Σήμερα είναι λίγο διαφορετικό. Πρωταγωνιστούν άλλοι, όχι εγώ και η Ελένη. Λοιπόν.
1: Αναστασία Γεργελεζίου στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Τη βρίσκεται την Αναστασία μας στο 211-200-8200 και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας που μπορείτε ασφαλώς να στέλνετε τα μηνυματάκια σας, να μας πείτε τον παλμό, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι ακριβώς γίνεται εκεί έξω, τι είναι αυτό το οποίο σας ενοχλεί και ασφαλώς να μας πείτε πού βρίσκεστε.
1: Πολύ ωραία, βεβαίως. Λίγο θα μας ταξιδέψετε κιόλας. Σήμερα μια μέρα με ηλιοφάνεια, μόνο λίγες παροδικές νεφώσεις στην Κρήτη, στα βόρεια, μπορεί και λίγες βροχούλες εκεί, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι έχουν πέσει σχετικά.
0: Ναι.
1: Μόνο στο Αιγαίο τοπικά ναι. εκεί στα 6-7 μποφόρ, στην υπόλοιπη χώρα 3-4 μποφόρ εκεί είμαστε. Σε μικρή άνοδο και η θερμοκρασία. Εδώ στην Αθήνα έχει από 23
0: ναι.
1: μέχρι 33. Εκεί, αυτό εντάξει. το. Νομίζω ότι είναι μια χαρά.
0: Είναι καλά, είναι καλά. Θέλει προσοχή σε κάθε περίπτωση. Μην θαρρευτούμε, διότι εχθές είχαμε μία ακόμη σύλληψη επειδή κάποιος θέλησε να κάνει μπάρμπεκιου. Θέλει να κάνει μπάρμπεκ.
1: Ναι. Και επίσης έχουμε σε εξέλιξη την πυρκαγιά αυτή στη Σκύρο. Έτσι, πηγαίνουν ενισχύσεις από Αττική, Εύβοια και Θεσσαλία. Έχουν φτάσει ήδη οι ενισχύσεις αυτές. Είναι δύσκολη η μάχη που δίνεται κυρίως στο κομμάτι αυτό προς το Πεύκο, προς τον οικισμό Πεύκο. Όλη τη νύχτα επιχειρούσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Μία η ώρα πήγαν οι ενισχύσεις στο νησί τη νύχτα. Μεταφέρθηκαν εκεί επιπλέον πυροσβέστες και οχήματα. Ελπίζουμε το συντομότερο δυνατό αυτό το μέτωπο να περιοριστεί και να σβήσει και να μην ταλαιπωρηθούν άλλο οι άνθρωποι, οι οποίοι όλο το βράδυ έχουν μείνει ξάγρυπνοι με αυτή τη φωτιά. Ο φόβος είναι πολύ μεγάλος.
0: Θα σας κρατάμε ασφαλώς ενήμερους, δεν πρόκειται να γλιτώσετε από εμάς και εκεί που θα χρειαστεί να γκρινιάξουμε λίγο παραπάνω, θα γκρινιάξουμε για να συνετιστούμε όλοι ακριβώς, διότι πρέπει να έχουμε το μυαλό μας μέσα στο κεφάλι μας. Να ξεκινήσουμε, κύριε Σαπρανίδη, σήμερα κάπως έτσι.

0: Σήμερα λοιπόν Κυριακή, Κυριακούλα, 16 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος έχει ανατείλει από τις 6:39 πρώτα λεπτά και θα δύσει 18 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Ασφαλώς και μικραίνει σιγά σιγά η μέρα. Εντάξει, όπως και να το κάνουμε, έχουμε φτάσει. Περάσαμε το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου. Βρισκόμαστε στο δεύτερο 15ήμερο. Κοίτα να δεις πως θα το δέσω τώρα για να αρχίζουν και να φωνάζουν. Και βεβαίως είναι η εβδομάδα που τα σημειώματα από τους υπουργούς θα καταλήξουν στο γραφείο
1: τώρα,
0: του Πρωθυπουργού.
1: Μωρέ,
0: γιατί δεν.
1: Τα σημειώματα.
0: Μα θα είναι μεγάλο, λέει, ογκώδες, βαρύ, ναι. το καλάθι της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.
1: Ωραία. Να σου πω, ξέρεις τι, τέτοιες μέρες, από εδώ και πέρα, από το 15 Αύγουστο και μετά, κάθε χρόνο αυτός ο καταπληκτικός τίτλος, ο δημοσιογραφικός, κλείδωσαν τα μέτρα της ΔΕΦ.
0: Μα δεν κατάλαβες.
1: Καταπληκτικός τίτλος.
0: Έχω ένα Word. Word, ξέρετε το τέτοιο.
1: Ζούμε μια επανάληψη.
0: Μα έχω ένα Word το οποίο το έχω φτιάξει από το 2006 με όλες αυτές τις ατάκες και τις χρησιμοποιώ από τότε.
1: Πολύ ωραία. Τα φοβερά καταπληκτικά δημοσιογραφικά κλισέ.
0: Κλισέ, έτσι ακριβώς.
1: Να πούμε χρόνια πολλά στον Αλκιβιάδη, στο Γεράσιμο, στο Διομήδη, στον Σεραφείμ, στο Σαράντι, στο Σταμάτη και στη Σταματίνα. Εντάξει, γιορτάζουν και άλλες μέρες.
0: Ναι.
1: Αλλά γιορτάζουν και σήμερα αυτά τα ονόματα.
0: Δεν μπορούν να επιλέξουν μία από τις δύο.
1: Εντάξει, υπάρχουν ονόματα που γιορτάζουν δύο και τρεις φορές τον χρόνο.
0: Σωστό είναι και αυτό. Λοιπόν, διανύουμε ήδη τη 228η ημέρα του έτους. Και ναι, εμείς εδώ δεν έχουμε μάθει να ακολουθούμε κανέναν. Αντιθέτως. Ή τα ουρντάστ που λέει και.
1: Έτσι.
0: Σε άπτε στα ελληνικά.
1: Τι ωραία που το είπε αυτό το τελευταίο.
0: Καλό ήταν.
1: Μ' άρεσε.
0: Λοιπόν, και χωρίς να κάνω σαρδάμ. Τώρα μπορεί να κάνω σαρδάμ στην πορεία στο όνομά μου, αλλά αυτό δεν έχει καμία απολύτως σημασία.
1: Δεν πειράζει, μες στη ζωή είναι όλα.
0: Όλα είναι μες στη ζωή. Και βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλές και ενδιαφέρουσες γονίτσες στο σημερινό μας ημερολόγιο, στη σημερινή μας ατζέντα. Καλό είναι να μαθαίνουμε από την ιστορία, αλλά καλό είναι κιόλας. Αχ, θέλω να ακούσω λίγο πάλι ατάκα, έτσι, Bon Jovi, ο οποίος είχε και ένα μικρό προβληματάκι. Πάμε.

0: Σαν σήμερα, Ελένη μου, είχαμε το 963, το Νικηφόρο, το δεύτερο, το Φωκά. Τι κάνει ο Στέλιος ο Φωκάς? Καλημέρα, ρε Στελάρα. Ο συνάδελφός μας, ναι. Κάπου τον είδα, έβαζε κάτι φωτογραφίες. Στέλιο, ήρθες? Όχι, δεν σε πήρα είδηση. Τέτοιο πράγμα. Ανέβαζε κάτι φωτογραφίες, εκεί διακοπεύει, ε. Καλά, καλά, όταν θα γυρίζει θα του πω εγώ.
1: Θα το τιμωρήσουμε.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Αλλά λέμε, ναι, ναι.
0: Ο Νικηφόρος, λοιπόν, ο δεύτερος ο Φωκάς, στρέφεται αυτοκράτορας και θα παραμείνει στο θρόνο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ως τις 10 Δεκεμβρίου του 969.
1: Μάλιστα.
0: Αμέ, οι στρατιωτικές δυνάμεις τώρα της περιοχής Θεσσαλονίκης το 1916 πάβουν να αναγνωρίζουν την κυβέρνηση των Αθηνών. Από τότε ξεκίνησε. Να μιλούν για την κυβέρνηση των Αθηνών. Συνιστούν την Επιτροπή Εθνικής Αμήνης και αποφασίζουν να πάρουν μέρος στον πόλεμο στο πλευρό των συμμάχων της Αντάντ. Συνέβαιναν και αυτά στην Ελλάδα του 1916. Το 1936 έχουμε την τελετή λήξης των 11ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Βερολίνο και πόσο μεγάλη σημασία έχουν οι συγκεκριμένοι Ολυμπιακοί Αγώνες, οι οποίες έγιναν κάτω από το καθεστώς των ναζιστικών δυνάμεων και του Χίτλερ. Ήταν εκεί και ο Γκέμπελς, ο οποίος έβλεπε.
1: Είναι από τους Ολυμπιακούς Αγώνες που έχουν μπει στην ιστορία.
0: Έτσι. Ο Γκέμπελς, ο οποίος ήταν μονίμως εκεί σε όλους τους αγώνες, έφαγε τα λυσακά του. Για ποιο λόγο? Διότι έβλεπε τον Τζέσε Όουενς να κερδίζει 4 χρυσά μετάλλια και να βάζει τα γυαλιά σε αυτή την ξανθιά. Άρια ή αρία, φίλοι? Άρια είναι το τυρί.
1: Άρια.
0: Το τυρί. Σε κάθε περίπτωση, τους έβαλε τα γυαλιά ο Τζέσε Όουενς και τους έδειξε ότι υπάρχει και ο άλλος δρόμος. Τον γνώρισαν με σκληρό τρόπο. Το 1936 επίσης, βιβλία με ανθεληνικό, όπως χαρακτηρίστηκε, περιεχόμενο, καίγονται σε κεντρικές πλατείες ελληνικών πόλεων από ανθρώπους της δικτατορίας μεταξά. Ανάμεσά τους βιβλία των Γκέτε, Σο, Φρόιντ, Τολστόι. Δεν και με κανένα βιβλίο, ακόμα και αν διαφωνούμε κάθετα με το συγγραφέα ή με το περιεχόμενο του βιβλίου. Είναι ιερό προνόμιο το να έχεις βιβλία.
1: Ναι,
0: και να τα διαβάζεις.
1: Αυτό βέβαια ήταν μια πολιτική πράξη. Δεν ήταν.
0: Δεν το συζητάμε. Ασφαλώς. Ναι.
1: Και πολιτική πράξη ταυτόχρονα.
0: Αλλά οφείλουμε και να το αναφέρουμε. Το 1960 ανακηρύσσεται επίσημα η Κυπριακή Δημοκρατία. Πρόεδρος αναλαμβάνει ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος με αντιπρόεδρο τον Τουρκοκύπριο Κιουτσούκ. Το 1969 ο γιατρός Βασίλης Τσιρώνης καταλαμβάνει αεροπλάνο της Ολυμπιακής που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα-Αγρίνιο-Ιωάννινα με 28 επιβαίνοντας και το οδηγεί στα τύρανα της Αλβανίας, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να εκφράσει τη διαμαρτυρία του για το δικτατορικό καθεστώς της Ελλάδας από το 67 και μετά είχαμε άλλη δικτατορία. Αυτή των συνταγματαρχών του Παπαδόπουλου και πάει λέγοντας που πολλά πράγματα συνέβησαν.

0: ορίστε, αρχίσαμε και τέτοια.
1: Αρχίσαμε.
0: Κουπιάσει την κουβέντα. Φυσικά.
1: Ναι. Τι θες να πεις, πες.
0: Ναι.
1: Τι.
0: Όχι, ας το ακούσουμε το τραγούδι
1: θα
0: αυτό. Αμέσως μετά βάλουμε...
1: Ναι.
0: Αυτό γιατί έχουμε μεγάλα γεγονότα σήμερα. Ναι. Πολύ μεγάλα γεγονότα. Λοιπόν, αρκετή έντονη και η δισογραφία. Σας είπε στην αρχή η Ελένη και για το που βρίσκονται έτσι και διάφορες εστίες τις οποίες παρακολουθούμε. Πολύ προσοχή μωρέ σήμερα, διότι είναι σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός.
1: Έχουμε και πλημμύρες όμως.
0: Ναι, άλλη ιστορία αυτή. Να πούμε ότι ψάχνουμε να βρούμε τον Δήμαρχο Ανατολικής Μάνης από χθες. Πού είσαι ρε πατριώτη, σήκωσε κανένα τηλέφωνο, απάντησε σε κανένα μήνυμα. Τα λέμε εμείς εδώ στον αέρα όλα. Για να ενημερωθούμε κιόλας, γιατί οι εικόνες πραγματικά μας έκαναν τρομερή εντύπωση.
1: Ναι.
0: Πέρασε μέσα από το χωριό όλο το νερό. Φαντάσου δηλαδή τι έγινε.
1: Οι εικόνες που βλέπουμε είναι, συνέβη μια καταρακτώδης ας πούμε βροχή στη Μάνη. Μάλιστα και μια γυναίκα χτυπήθηκε από κεραυνό μέσα στο αυτοκίνητό της. Χήμαρη στους δρόμους, νερά μπήκαν στα σπίτια, έχουμε κλωδισμούς οδηγών, έχουμε επισκέπτες που ήταν στα δωμάτια τους και μπήκε μέσα το νερό από πόρτες και παράθυρα. Καταστροφές, πολύ μεγάλο πρόβλημα και στη Μάνη, θα το πιάσουμε και αυτό το θέμα. Πάμε όμως στον Δημήτρη ή τον Σταυρακάκη να δούμε το κομμάτι το αθλητικό.
0: Γιατί οι Έλληνες αθλητές εξακολουθούν και μας κάνουν υπερήφανους και χαιρόμαστε
1: πάντα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Καλημέρα Δημήτρη.
0: Καλημέρα Δημήτρη. Χρόνια πολλά κιόλας για τη χθεσινή
2: καλημέρα.
0: Ημέρα. Χρόνια πολλά για όλα.
2: Και ο Απόστολος Σύσκος χθες το απόγευμα εντυπωσίασε στο Παρίσι, στο Ευρωπαϊκό Πλάσμα Κολύμβησης, όταν κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο τρίτο στα 200 πεταλούδας με ένα 54-13 συγκλονιστικό πανελλήνιο ρεκόρ. Είναι το δεύτερο μετάλλιο που παίρνει στη διοργάνωση, δεύτερο μετάλλιο για την Ελλάδα. Είχε πάρει στο 200 ύπτιο το αργυρό μετάλλιο την δεύτερη θέση. Ο 21χρονος κολυμβητής από τις Στέρες δεν ήταν στην αρχή από τους οδηγούς της κούρσας. Όμως έκανε ένα τελευταίο πενιτάρι. Έφυγε, τώρα δεν μου αρέσουν οι παρομοιώσεις, αλλά πρέπει να το πούμε, έφυγε σαν τορπίλι. Ήταν έκτος στο τελευταίο πενιτάρι. Πέρασε κάποια στιγμή και δεύτερος και τελικά κατέληξε στη τρίτη θέση με ένα 54-13, ένα πολύ μεγάλο πανέλιο ρεκόρ. Κατέληξε το δικό του που είχε από προχθές τον ημιτελικό με ένα 55-55. Πρώτος ήταν ο Γάλλος ο Ολυμπιονίκης του αγωνίσματος, ο Λεόν Μασάν, με ένα 51-72, ο οποίος αποθεώθηκε από τους Γάλλους στο κολυμβητήριο. Μάλιστα, ο Σίσκος του είπε ότι ξεπέρασε και τον Εμπαπέ στην αποθέωση. Ενώ ο Ούγκρος ο Μάρτον ήταν δεύτερος, 1.54.06. Κάποια στιγμή ο Σίσκος είχε περάσει στα τελευταία εκεί 20 μέτρα, είχε περάσει και δεύτερος, όμως τελικά κατάφερε να είναι στην τρίτη θέση. Μια πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία για τον Απόστολο Σίσκο. Πρέπει να πούμε ότι ο Σίσκος γυμνάζεται στην Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη έχει σοβαρό πρόβλημα με τα κολυμβητήρια. Έχει μόνο αυτή τη στιγμή ένα που κάνουν εκεί οι αθλητές της εθνικής ομάδας που είναι η Θεσσαλονίκη, το Ποσειδόνιο, γιατί το εθνικό έχει κλείσει λόγω προβλημάτων που είχε με την άδεια λειτουργίας του. Και είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, αλλά δεν το βάζει κάτω. Όπως είπε και ο προπονητής του, δεν το βάζουν κάτω. Παρά τα προβλήματα, αγωνίζονται και να χθες έκαναν την υπέρβαση. Γιατί ο Σίσκος είναι στο ύπτιο, είναι το άθλημά του, το αγώνισμά του. Το 200 ήταν και υπέρβαση και έβγαλε τον εαυτό του. Ήταν πιο απελευθερωμένος, γιατί ξαναλέω, στο τελευταίο 50 τα πήρε όλα και φύγε. Και έκανε την μεγάλη εμφάνιση να τερματίσει τρίτος. Για να τον ακούσουμε τι είπε μετά την διάκριση.
3: Τρελάθηκα και εγώ τώρα που το είδα. Σε καμία περίπτωση. Μπήκα μέσα δυνατά, δεν είχα τίποτα να χάσω. Το κυνήγησα μέχρι τελευταία στιγμή, το πίστεψα και το πήρα δικαιωματικά νομίζω. Της Παναγίας σήμερα, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, έκανε το θαύμα της. Οπότε και εγώ το έφερα αυτό το μετάλλιο για την πατρίδα, για τους πυροσβέστες και όλους που κάνουν τρελή, που δίνουν τρελή μάχη για τις φωτιές που γίνονται. Οπότε δίνουμε αυτή τη μάχη και δίνουμε και εμείς τη δικιά μας μάχη. Το έκανα ξεκάθαρα για να το απολαύσω και νομίζω τώρα το απολαμβάνω και λίγο παραπάνω. Απόλαυσέ το και ό,τι καλύτερο είναι να βγει θα βγει και νομίζω βγήκε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
0: Δημήτρη, θα έχουμε κιόλας σήμερα, θα φιλοξενήσουμε τον αναπληρωτή υπουργό με αρμοδιότητα τον αθλητισμό, τον κύριο Γιάννη Βρούτσι, και για τις επιτυχίες των αθλητών. Αλλά...
2: Γίνονται προσπάθειες στη Θεσσαλονίκη και για άλλα κολυμβητήρια κλπ. Και έχουν εκπονηθεί τα έργα, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα με το Σίσκο να κάνει μια υπερπροσπάθεια, γιατί είχε πρόβλημα και με τη σχολή του. Ήταν να γράψει 13 μαθήματα, τα 11 τα είχε δώσει πριν πάει στο Παρίσι. Ζήτησε δύο να τα δώσει σε άλλη χρονική στιγμή από το Σεπτέμβριο και μετά. Και το ξέρει και η Ελένη το θέμα αυτό. Και του είπαν όχι. Και είναι ένα θέμα και αυτό, ότι τα παιδιά αυτά συνδυάζουν και τις σπουδές σε πανεπιστημιακές σχολές και τον πρωταθλητισμό σε υψηλά επίπεδα.
0: Ναι, αλλά σε αυτό το επίπεδο θα πρέπει να υπάρχει και μια μικρή ανοχή απέναντι σε αυτούς τους αθληταράδες.
1: Εγώ δεν θα το πω ανοχή.
0: Εγώ το λέω γενικά.
1: Ναι, θέλω να πω ότι το έχουμε συζητήσει και με τον Δημήτρη. Πρέπει να αναγνωριστεί αυτό που κάνουν αυτά τα παιδιά και πρακτικά. Και να διευκολυνθούν και στις σπουδές τους και στην προπόνησή τους.
0: Είναι υποχρέωση.
1: Δεν άρεσε αυτό που άκουσα τον Δημήτρη, ότι εδώ δεν υπάρχει, δηλαδή το εθνικό κολυμβητήριο είναι κλειστό και δεν, οι άνθρωποι αυτοί δυσκολεύονται στην προπόνησή τους.
2: Ήταν μέχρι πριν από λίγο καιρό κλειστό. Έχουν μια μεγάλη πισίνα έτσι, που μπορεί να γίνει δουλειά μαζί με γυμναστήριο. Είναι ένα θέμα, αλλά και θέμα είναι και το θέμα των σπουδών, γιατί είμαστε το 2026 και ορισμένα πανεπιστήμια είναι ακόμα στο Βυζάντιο. Εννοώ ότι δεν
1: συζητούν
2: κάποια πράγματα.
0: Και μπορεί στο Βυζάντιο να λειτουργήσουν και καλύτερα.
2: Αλλά είναι στο
0: Βυζάντιο
2: και στο Λύκειο, γιατί παιδιά Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου που διακρίνονται στις μικρές ηλικίες, στις μεγάλες διοργανώσεις, υπάρχουν καθηγητές που δεν ξέρουν ότι αυτός που είναι στην αίθουσα είναι πρωταθλητής Ευρώπης ή παγκόσμιος κάλκινος μεταλλιούχος στην κατηγορία K17. Θα μου πεις πρέπει να το ξέρουνε.
0: Όχι, οφείλουν να το ξέρουν, βρε Δημήτρη μου. Κοίταξε, κάτσε τώρα. Παιδιά, μέσα σε κοινωνίες, μέσα σε ένα σχολείο, ασφαλώς ένα παιδί όταν κάνει πρωταθλητισμό, οφείλει να το ξέρει ο δάσκαλος.
1: Να το πω και λίγο πρακτικά. Πολλά από αυτά τα παιδιά αναγκάζονται να κάνουν κάποιες επιπλέον απουσίες. Δηλαδή, για να το βάλουμε και σε ένα πρακτικό, ας πούμε, μέγεθος.
2: Το ίδιο είναι και για παιδιά, όχι μόνο του αθλητισμού, που διακρίνονται στις τέχνες, στη μουσική,
1: βέβαια.
2: Σε κάτι άλλο. Υπάρχουν τώρα στα σχολεία που δεν ξέρουν ότι ο άλλος είναι. Εγώ δεν σου είπα να το περάσουν χωρίς να διαβάσει, αλλά δεν έχει ούτε την επιβράβευση του μπράβο από κάποιους καθηγητές.
1: Και να θεσμοθετήσουν κάποιες διευκολύνσεις για αυτά τα παιδιά που διακρίνονται
2: σε άλλες τομείς. Ειδικά στο πανεπιστήμιο.
1: Σωστά.
2: Όπου εκεί υπάρχουν και μαθήματα υποχρεωτικά. Μπορεί όμως αυτό που ζήτησε ο Σίσκος δεν ήταν τίποτα. Και ζήτησε να πάει να περάσει σε άλλη χρονική στιγμή.
1: Με άλλο τμήμα.
2: Με άλλο τμήμα.
0: Ναι, δεν είπε περάστε με.
2: Όχι,
0: ο άνθρωπος είπε απλά τώρα αυτή την περίοδο που έχω τους αγώνες που να πάρει ευχή, θέλω να προσπαθήσω να φέρω ένα μετάλλιο για αυτή τη χώρα.
1: Αυτά τα δύο μαθήματα τα δώσω με άλλο
0: θα
1: τμήμα.
0: Θα τα δώσω με άλλο τμήμα. Δηλαδή δεν βλέπω κάτι το οποίο είναι παράλογο. Όταν σε άλλες χώρες. Τώρα θα μου πεις τι φέρνω στη συζήτησή μας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, παραδείγματος χάρη, τους αθληταράδες όχι μόνο δεν τους εμποδίζουν, τους επιβραβεύουν και τους προωθούν προς την κατεύθυνση να αναπτύξουν το ταλέντο τους.
2: Εντάξει, είναι μεγάλο θέμα συζήτησης τι γίνεται σε άλλες χώρες. Και εδώ φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει και την Τρίτη Λυκείου από τις πανελλαδικές από τις διακρίσεις. Στον αθλητισμό παίρνουν και μόρια, περνάνε απευθείας κάποιοι που έχουν μεγάλες διακρίσεις.
1: Ναι, είναι ειδική κατηγορία για την εισαγωγή. Σωστά.
2: Όπως επίσης παίρνουν και παραπάνω για πολλές σχολές. Είναι κάποια πράγματα που είναι σωστά. Όμως από εκεί και πέρα δεν μπορεί να είμαστε με το άγχος τα παιδιά της Δευτέρας Λυκείου να σταματάνε τον αθλητισμό και να εκεί να υπάρχει κενό σε όλα τα αθλήματα. Είναι χαρακτηριστικό έτσι για να το κλείσουμε αυτό ότι χθες φιλοξενήσαμε στην εκπομπή μας και την Ιουλιάνα Ρούσου που πήρε το αργυρό μετάλλιο δεύτερη θέση στα 800 μέτρα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάπα των 20 ετών και μου είπε ότι στην Τρίτη Λυκείου είχε αποφασίσει με τον προπονητή της να κάνει τρεις προπονήσεις την ημέρα, τρεις την προπονήση την εβδομάδα για να συντηρηθεί. Mm-hmm. Κάποια στιγμή λέει μετά πέρασε μια εβδομάδα και κατάλαβα ότι εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Ότι εγώ θέλω να συνεχίσω πρωί-απόγευμα προπονήσεις μαζί με το διάβασμα. Γιατί μου λείπει. Και τελικά η κοπέλα πέρασε το τμήμα διατροφολογίας στο Χαροκόπιο, έκανε αυτό που ήθελε από πλευράς της πανεπιστημιακής μόρφωσης, θα κάνει αυτό που θέλει, αλλά μου είπε ότι ο αθλητισμός για μένα είναι εξάρτηση και δεν μπορούσα να τον αφήσω. Και να που πανηγυρίσαμε πριν από 12 μέρες το αργυρό μετάλλιο σπουδό κορίτσι των 20 ετών. Τώρα, σήμερα έχουμε ευρωπαϊκό κολύμβηση στον Απόστολο Χρήστου, τον αργυρό Ολυμπιονίκη στο Παρίσι, 100 ύπτια να είναι στο τελικό. 8 το απόγευμα και 6 λεπτά είναι ο τελικός του αγωνίσματος. Πάμε στο Στίβο, όπου χθες στην Σκυτάλη, στα 4% η εθνική μας ομάδα των ανδρών είναι στις 6 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. 39 δευτερόλεπτα, 21 εκατοστά. Γιάννης Βοσκόπουλος, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Σωτήρης Καραγκάνης, Βασίλης Μυριανθόπουλος. Μια πολύ σπουδαία επιτυχία να είστε στη σκηταλοδρομία στην έκτη θέση. Ο 42χρονος Δημήτρης Τσάμις, 8η εμφάνισή του σε τελικό ευρωπαϊκό πρωταθλήματος στο τριπλούν, πήρε την 8η θέση με 16-27, επηρεάστηκε από τις καιρικές συνθήκες, είχε 17 βαθμούς και 3 το βράδυ στο Μπέρμιγχαμ, και όμως η 8η θέση είναι μια πολύ πολύ μεγάλη εμφάνιση. Έχουμε σήμερα τον Εμμανουήλ Καραλή, τη μάχη με τον Ντουμπλάτη. Ο τελικός είναι, θα ξεκινήσει 9.30 ώρα το βράδυ, και 10:05 έχουμε το τελικό στο ανακοντισμό, που θα είναι η Ελίνα Τζέκο. Πες, είχαμε στο μαραθώνιο στο Βάδιν, δηλαδή 42 χιλιόμετρα, 192 μέτρα. Η Αντιγόνη της Πριώτης, στα 42 της, παρακαλώ, πήρε τέταρτη θέση. Έχασε το χάλκινο, θα λέγαμε, στις λεπτομέρειες. Πέμπτη, η Πέννη Τσινοπούλου, η οποία είναι 36 χρονών, έχει ήδη ένα παιδάκι, η συγκεκριμένη αθλήτρια. Σπουδαίες επιτυχίες να είναι στην τέταρτη και πέμπτη θέση. Η Τσινοπούλου εξέφρασε και το παράπονο, γιατί δεν είναι ο Αυστραλός προπονητής εκεί, μαζί της στο Μπέρμιγχαμ. Η θέση του έγασε αργά στο βράδυ. Ήταν ότι έγιναν όλες οι κινήσεις από τους ομοσπονδιακούς προπονητές των κάθε αγωνισμάτων για να είναι οι προπονητές των αθλητών. Ήταν 11 οι συμμετοχές στο Βάδιν, πρέπει να το πούμε αυτό. Όμως δεν διευκρινίζει γιατί δεν ήταν ο τεχνικός της Πριώτη, με το παράπονο της Πριώτη, και να λέει ότι όταν τη ρωτήσανε μέχρι πότε θα πάει, λέει θα δύσκολα, μου λέει, είπε χαρακτηριστικά, θα κάμψει και θα είναι πάντα στην επάλυση.
0: Θα ρωτήσουμε τον κύριο Υπουργό, αν και νομίζω ότι είναι περισσότερο θέμα ομοσπονδίας αυτό το θέμα.
2: Ναι, φυσικά είναι θέμα ομοσπονδίας, αλλά δεν το λέει ότι η ομοσπονδία, ότι ναι, εμείς η ομοσπονδιακή τεχνική σε κάθε αγώνισμα ρήψης, σύνθετα, άλματα, δρόμους, ταχύτητα, σημεία αντοχής, προτείνανε, εξυπηρετήσαν τους αθλητές ό,τι ήθελαν, αλλά υπάρχει ένα κενό στην ιστορία της Πριώτη. Γιατί δεν είναι ο Αυστραλός προπονητής της εκεί μαζί, αλλά αυτή δεν καταλαβαίνει τίποτα. Είναι 42 χρονών, κάνει ένα πολύ επιπονό αγώνισμα, γιατί το Βάδιν παλιά ήταν τα 30 χιλιόμετρα και το κάναν τώρα μαραθώνιο και ημιμαραθώνιο, δηλαδή 19 χιλιόμετρα, 21 χιλιόμετρα το ένα και 42 το άλλο. Η Τσιπριώτη πήγε στο 42 στο μαραθώνιο, και χθες πραγματικά λίγο έλειψε να είναι στο βάθρο, ξαναλέω, 42 χρονών, σε ένα πολύ πολύ επίπονο αγώνισμα όπως είναι το μαραθώνιο του Βάδη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Έχεις εκπομπή σήμερα?
2: 7 η ώρα, έχει και μεταγραφές.
0: Ναι.
2: Παίρνουν και πέφτες οι ομάδες.
0: Πήρε κανέναν Ολυμπιακός?
2: Θα πάρει.
0: Ροναλντίνιο?
2: Όχι.
0: Έχει
2: μείνει στο Ροναλντίνιο.
0: Έχουμε μείνει στο Ροναλντίνιο. Μήπως πάρουμε τον Σαλάχ, κάνουμε το κόλπο γκρόσο και τον πάρουμε από την Τουρκία, να δώσουμε αυτό?
2: Ούτε. Δεν υπάρχει απέτηση για τον Σαλάχ. Του πληρώνουμε μέχρι και το χαρτί τουαλέτας που ξοδεύει στο σπίτι.
0: Κοίταξε, εμείς πρέπει να σου πω, άκου, μέχρι χαρτί τουαλέτας μπορούμε να φτάσουμε, να συνδράμουμε. Από εκεί και πέρα είναι τα προβλήματα.
2: Μέχρι και το κομμωτήριο της σύζυγου του είναι μέσα στο συμβόλαιο, οπότε αφήστε το Σταλάχ, καλά είναι εκεί που είναι, με το σπορ, και οι ελληνικές ομάδες θα κοιτάξουν για πιο νεαρούς παίχτες.
0: Σωστό είναι αυτό που λες.
1: Σε ευχαριστούμε
0: πολύ. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Θα σε απολαύσουμε το απόγευμα.
2: Καλημέρα.

0: Ελένη μου, σαν σήμερα, το 1977, φεύγει από την ζωή ο βασιλιάς, ο Έλβις.
1: Νεότατος κιόλας.
0: Νεότατος, με πολλά προβλήματα, έχοντας δημιουργήσει ένα τεράστιο μύθο γύρω από το όνομά του.
1: Θρύλο, θα έλεγα.
0: Ακριβώς. Η τελευταία του εμφάνιση είχε γίνει λιγότερο από ένα μήνα πριν, στις 26 Ιουνίου του 1977, στο Market Square Arena στην Ιντιανάπολη των Ηνωμένων Πολιτειών. 18.000 ήταν οι τυχεροί που τον απόλαυσαν για τελευταία φορά και με τη βοήθεια του Νίκου Σαπρανίδη βρήκαμε και αυτό το οποίο ακούμε, και θα πάμε μέχρι τις διαφημίσεις και τους στήλους ειδήσεων. Είναι το My Way, το οποίο το τραγούδισε για τελευταία φορά.
1: Είναι η
0: τελευταία φορά που τραγούδισε το My Way. Αυτό το φοβερό του Frank Sinatra, ο οποίος ο μπαγάσας το έκανε με το δικό του.

0: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
2: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
4: Ο Παναθηναϊκός.
3: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
4: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
3: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
4: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
3: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
5: Να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα? Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα? Οι αδίσταχτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Άλλη εξωγήινη από εκεί.
1: Αλήθεια τώρα. Θα κάνεις αυτό το έγκλημα, αλήθεια τώρα, Σπύρο. Θα κόψεις αυτό το τραγούδι.
0: Άλλη εξωγήινη. Φεύγω κι εγώ, έλα πάμε, δώσ' τον Νίκο.

0: Να πούμε ότι έχουμε 112 στην Άνδρο, πυρκαγιά στην περιοχή Απροβάτου της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου. Διαβάζω ακριβώς το 112 όπως πήγε στους κατοίκους εκεί. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Οπότε πραγματικά τώρα να ακούτε πάντα τις οδηγίες των αρχών. Σήμερα το πρωί φωτιά στην Άνδρο. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έχουν κινητοποιηθεί 20 πυροσβέστες και μια ομάδα πεζοπόρου με 5 οχήματα. Εθελοντές υπάρχουν ήδη στο σημείο. Ρήψεις νερού κάνει ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν επίσης από υδροφόρες και μηχανήματα έργου από τον Δήμο και τις κοινότητες. Και όπως σας είπαμε, έχει ήδη σταλεί μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής.
1: Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε δύο μέτωπα ανοιχτά για την πυροσβεστική. Το ένα είναι στη Σκύρο, όπου έχουν πάει ενισχύσεις εκεί και προσπαθούν να οριοθετήσουν τη φωτιά. Το δεύτερο είναι η Άνδρος, με μήνυμα από το 112 σε ετοιμότητα.
0: Εμείς να επαναλάβουμε ότι χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, διότι και η σημερινή ημέρα είναι πάρα πολύ δύσκολη όσον αφορά στους αέριδες που υπάρχουν σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Τώρα να το ξαναπούμε, Όχι θερμές εργασίες, ξεκουραστείτε Κυριακή που είναι, Κυριακή είναι του Θεού, ε. Λοιπόν, μην κάνετε θερμές εργασίες, μην κάνετε μπάρμπεκιου, μην βάλετε μπάρμπεκιου. Μαγειρεύτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Υπάρχουν πλέον πολλές και διαφορετικές εναλλακτικές για να έχουμε το κεφαλάκι μας ήσυχο όλοι μας και να το έχετε πρωτίστως και εσείς. Διότι εχθές είχαμε και μια σύλληψη ακριβώς για μπάρμπεκιου.
1: Ναι, όπως και κάθε μέρα.
0: Όπως σχεδόν κάθε μέρα. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το οποίο γίνεται.
1: Οι σύλληψεις που έχουμε, όπως μας ενημερώνει η πυροσβεστική, είναι πρώτα απ' όλα ο πρώτος λόγος είναι οι θερμές εργασίες που ανέφερες και το δεύτερο είναι το ψήσιμο, τα κάρβουνα σε υπαίθριο χώρο κοντά σε δασικές εκτάσεις. Πάμε να δούμε όμως λιγάκι.
0: Και να ανοίξουμε μια παρένθεση σε αυτό. Ναι.
1: Και τι γίνεται ως προς τις κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ και τις κινήσεις του Ιράν σε αυτό το μέτωπο, το ανοιχτό, το πολύ ανοιχτό. Ναι. Και τι γίνεται και με το στενό του Ορμούζ. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον διεθνολόγο, τον κύριο Θρασίβουλο Ευτυχίδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Ευτυχίδη.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή Κυριακή.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας. Χρόνια πολλά σε όλους σας.
0: Δεν του κάθισε του Τραμπ η Γροιλανδία για να έχει μία ακόμη πολιτεία που θέλει διακαώς, για να βάλει άλλο ένα στεράκι στη σημαία των ΗΠΑ και τώρα θέλει να κάνει κάτι παρόμοιο στα στενά του Ορμούζ, αγαπητέ κύριε Ευτυχίδη?
2: Φαίνεται ότι έχουμε ξεφύγει εντελώς στην περίπτωση Τραμπ, με τη δήλωσή του ότι θα προσαρτήσει τα στενά του Ορμούζ στις ΗΠΑ. Πρακτικά όμως βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου υπάρχει μια σοβαρή πίεση και στις δύο πλευρές. Από τη μία, η οικονομική πίεση στο Ιράν είναι εξεφύγει κατά πολύ. Από την άλλη, υπάρχει πίεση στις Ηνωμένες Πολιτείες γιατί πλησιάζουν και ενδιάμεσες εκλογές. Όλο αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Το Ιράν ουσιαστικά φαίνεται είναι ένα τεστ αντοχής πλέον. Είναι ποιος θα αντέξει περισσότερο σε αυτό που συμβαίνει. Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το Ιράν φαίνεται ότι συρρυκνώνεται το ΑΕΠ του κατά 5,4% μέσα στο 2026, ενώ ο πληθωρισμός, τουλάχιστον σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έχει φτάσει στο 70%. Δεν υπάρχουν πλέον συναλλαγματικά αποθέματα. Και όλα βέβαια θα κριθούν στις αντοχές των δύο πλευρών. Βλέπουμε και από την πλευρά των ΗΠΑ να υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Είδαμε ένα αεροπλανοφόρο ναύτες το οποίο έχουν φτάσει πλέον στα όρια τους, βρισκόμενοι πάνω από 260 μέρες σε υπηρεσία.
0: Έχουν να δουν τα πάτρια εδάφη τους εδώ και 9 μήνες.
2: Έτσι ακριβώς. Αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα και στην Αμερική, γιατί έχουν ήδη υποβληθεί ερωτήσεις στο Κογκρέσο από διάφορους βουλευτές. Όλα λοιπόν είναι ρευστά, ενώ συνεχίζονται διαπραγματεύσεις και φαίνεται να καταλήγει το Ιράν με το Ομάν σε μια συμφωνία για τη διαχείριση των στενών, η οποία όμως για να τεθεί σε εφαρμογή σύμφωνα με τον Αράκτσι, θα πρέπει οι Ηνωμένες Πολιτείες να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους και να μην εμπλέκονται περισσότερο σε ασθενά του ορμούς.
1: Αυτό όμως, κύριε Φτυχίδη, φαίνεται ότι δεν είναι πρόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα αυτή η συνεννόηση που υπάρχει μεταξύ Ιράν και Ομάν για το ασθενό του ορμούς, δεν ξέρω πρακτικά εάν μπορεί να δώσει μια λύση και ένα διέξοδο.
2: Από ό,τι φαίνεται, δυναμώνει ακόμη περισσότερο την αδιαλαξία του Ιράν. Πρακτικά ο πρόεδρος Τραμπ βρίσκεται σε δύο επιλογές. Ή να τηρήσει τις συμφωνίες και να φτάσουν επιτέλους στο άνοιγμα των στενών του ορμούς, παράλληλα όμως επιτρέποντας εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου και το τέλος του αποκλεισμού των ιρανικών λιμένων, ή να πάει πλέον σε μια χερσαία επιχείρηση δεσμεύοντας στρατεύματα των ΗΠΑ στο έδαφος. Κάτι που θεωρείται μάλλον απίθανο, με δεδομένη την αντίδραση των Αμερικανών. Μόλις 26% των Αμερικανών στηρίζουν αυτό τον πόλεμο. Απ' την άλλη, η πίεση είναι αφόρητη και στο Ιράν. Δηλαδή, αν το Ιράν έχει τη δυνατότητα αντοχής αυτού του οικονομικού αποκλεισμού, μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί, μπορεί να συνεχίσει να τροφοδοτεί τη βιομηχανία, τη στρατιωτική και πολεμική του βιομηχανία. Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα.
0: Ξέρετε, κάποιοι που σκέφτονται ίσως και πιο πονηρά, δεν ξέρω εάν συνάδει βεβαίως με την πραγματικότητα, θα πούν, κύριε Φτυχίδη, ότι εντάξει, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τι είναι, οι ΗΠΑ.

0: τα σύγχρονα υλικά που χρειάζονται σήμερα και λειτουργούσαν αυτόνομα. Mm-hmm. Σήμερα λοιπόν για να συνεχίσει το Ιράν να ανιστέκεται θα πρέπει να λύσει τέσσερα ζητήματα. Το πρώτο είναι η ενέργεια. Είναι σε θέση να προμηθεύει βιώσιμα τη βιομηχανία με ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο. Το δεύτερο είναι η βαριά βιομηχανία. Εξακολουθούν στο Ιράν να λειτουργούν η μεταλλουργία, τα πετροχημικά και τα μεγάλα συστήματα μεταφορών. Το τρίτο είναι τα εξωτερικά τεχνολογικά κανάλια. Δηλαδή για να κατασκευαστούν πλέον βαλιστικοί πύραυλοι χρειάζονται τα τσίπ που θα έρθουν από χώρες όπως είναι η Κίνα και βλέπουμε ότι οι Αμερικανοί μέσω των κυρώσεων προσπαθούν να αποκλείσουν και να πιέσουν και εταιρείες του από το Χονγκ Κονγκ και από την Κίνα. Mm-hmm. Και τέλος είναι η δυνατότητά του να αποκαθιστά γρήγορα το στρατιωτικό βιομηχανικό συγκρότημα της χώρας, δηλαδή αν έχει τη δυνατότητα να το κάνει γρηγορότερα από ό,τι καταστρέφουν οι άλλοι αυτές τις βιομηχανίες.
1: Πάμε λιγάκι κύριε Ευτυχίδη στο θέμα της Κίνας που αναφέρατε, η οποία απορροφά νομίζω ότι η μερίδα του λέοντος της παραγωγής του πετρελαίου του Ιρανικού. Έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Η στάση της είναι μια σιωπηλή στάση. Έτσι. Θα έλεγα ότι είναι μια ισορροπημένη στάση.
0: Όποιος έχει παρακολουθήσει τη στάση της Κίνας και δεν είναι μόνο σήμερα, είναι από την αρχή του πολέμου ή και σε άλλους πολέμους, η Κίνα επιδεικνύει μια σταθερότητα και μια ανοχή, φυσικά συνεχίζοντας να ενισχύει το Ιράν, συνεχίζει να το ενισχύει, γι' αυτό και αντέχει ίσως το Ιράν, αλλά σε κάθε περίπτωση στερείται και αυτή και δέχεται πλήγματα από την έλλειψη πετρελαίου. Φαίνεται όμως ότι μεταξύ τους οι χώρες έχουν αποκαταστήσει ένα μηχανισμό που στηρίζει, αν θέλετε, το στρατιωτικό βιομηχανικό κόμπλεξ του Ιράν. Αυτό τι σημαίνει ουσιαστικά? Ότι ενισχύεται η ιρανική δυνατότητα ενώ η Κίνα παρακολουθεί, αν θέλετε διδάσκεται από τα λάθη των αντιπάλων τους. Και αντίπαλοι της σήμερα είναι κατά πρώτο και κύριο λόγο φυσικά οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η φθορά των ΗΠΑ που είναι εμφανής πλέον, γιατί οι ΗΠΑ βρίσκονται στο στάδιο μιας στρατηγικής έτας, έτσι, εξυπηρετεί απόλυτα τους Κινέζους, ενώ οι εξελίξεις στην περιοχή τους δικαιώνουν στη βάση στο μέλλον, θα τους δικαιώσουν στο μέλλον, γιατί η Κίνα προσπαθεί αυτή τη στιγμή να θεμελιώσει την παρουσία της στην περιοχή στηρίζοντας ειρηνική διέξοδο. Η αμερικανική πίεση μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή τον ιρανικό λαό φτωχότερο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το Ιράν θα απολέσει εντελώς τη δυνατότητα διεξαγωγής πολέμου. Γι' αυτό οι Αμερικανοί φαίνεται να το καταλαβαίνουν. Η Κίνα λοιπόν δεν έχει να χάσει κάτι. Παρακολουθεί τη φθορά των αντιπάλων, την οικονομική αιμορραγία των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί έχουν τεράστιες πλέον ελλείψεις και σε πολεμικό υλικό, έτσι, με τους πυράβλους που ρίχνουν όλο αυτό το διάστημα. Και φυσικά βγαίνει ενδυναμωμένη από τη σταθερή στάση και συνέπεια στην ειρηνική και στην οικονομική προσέγγιση των ζητημάτων στον κόλπο.
2: Κύριε Ευτυχίδη, θεωρείτε ότι εκεί σε εκείνη την περιβόητη συνάντηση κορυφής ανάμεσα σε Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα ότι είχαμε μια νέα γιάλτα, ότι τριχοτόμησαν ουσιαστικά τον κόσμο ο Τραμπ, ο Σι και ο Πούτιν με ένα έτσι πιο συνεργατικό τρόπο και αυτό το βλέπουμε να εξελίσσεται?
0: Ίσως να φτάσαν σε κάποια συμφωνία για κάποια πράγματα, αλλά οι κινήσεις συμμετέπειτα δεν δείχνουν ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αυτή τη στιγμή δηλαδή έχουμε και μεγάλους εξοπλισμούς προς την Ουκρανία από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έτσι. Αλλά και συνέχιση των κινήσεων των Αμερικανών στον κόλπο. Φαίνεται ότι οι Αμερικανοί αποχωρούν βασικά από την Ευρώπη και από τη Μέση Ανατολή. Εδώ έρχεται ο ρόλος αυτής της συμμαχίας της Μέκας. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχουν ακόμη ισχυρό αποτύπωμα. Δεν φαίνεται να έχει επέλθει ένας μοιρασμός του κόσμου κάτι που έχει συμβεί την περίπτωση της Γιάλτας μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Πάμε και στη συμφωνία της Μέκας. Μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για ένα, ας πούμε, εντός εισαγωγικών Ισλαμικό ΝΑΤΟ, δηλαδή μια συμφωνία τέτοιου τύπου που έχει σκέλος στρατιωτικό?
0: Όποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, όσοι παρακολουθούν τις

0: σχέσεις Σαουδικής Αραβίας, για παράδειγμα, με την Τουρκία, ή Τουρκίας με το Πακιστάν, ή Πακιστάν με τη Σαουδική Αραβία, θα καταλάβουν ότι ουσιαστικά η συμφωνία έρχεται ως επιστέγασμα των σχέσεων που ήδη υπάρχουν. Είναι τεράστιες οι σχέσεις, τεράστιες οι στρατιωτικές ανταλλαγές. Ουσιαστικά έχουμε τη δημιουργία μιας αμυντικής συμφωνίας, η οποία πολύ δύσκολο ακόμη και να εφαρμοστεί. Έτσι. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν υπάρχει Ισλαμικό ΝΑΤΟ, ούτε θα μπορούσε να υπάρξει. Είναι μια τεράστια δύναμη, η οποία όμως με κάθε τρόπο προσπαθούν να την εμφανίσουν ως αμυντική, και έτσι είναι βασικά. Αλλά ακόμη και εκεί ξαναλέω ότι υπάρχουν κενά. Είναι σαν να λέμε ότι οι Χούθοι επιτίθενται στην Σαουδική Αραβία, οι φιλοϊρανοί Χούθοι, έτσι, και η Τουρκία επεμβαίνει ενάντια στους Χούθοι, ενώ το Ιράν παρακολουθεί. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για να συμβούν κάτι τέτοια. Ή ότι το Ιράν θα έρθει σε σύγκρουση με το Πακιστάν. 900 χιλιόμετρα σύνορα έχει με το Πακιστάν. Έτσι. Η Πακιστάν από την πλευρά του έχει τεράστια οικονομικά προβλήματα. Ακόμη και συντήρησης του μεγαλύτερου στρατού αυτή τη στιγμή μεταξύ των τριών χωρών. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι από τη μία ο ένας χρειάζεται τον άλλον. Η Τουρκία για να πουλήσει εξοπλισμούς, η Σαουδική Αραβία είναι η πρώτη χώρα σε αγορές στρατιωτικού υλικού αυτή τη στιγμή. Χρειάζεται το σαουδαραβικό χρήμα, το πετρέλαιο, κάτι που χρειάζεται και το Πακιστάν, το οποίο έχει τεράστια προβλήματα, και κάπως με κάποιο τρόπο η χούντα που διοικεί το Πακιστάν, η στρατιωτική δικτατορία που διοικεί το Πακιστάν, πρέπει να θεμελιώσει ακόμη περισσότερο την εξουσία της. Απ' την άλλη, η Σαουδική Αραβία παίρνει όπλα, και υπάρχει βέβαια και αυτό που κάποιοι εκφράζουν ως ανησυχία, την πυρηνική δύναμη του Πακιστάν. Μα η απάντηση είναι ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί, μια που υπάρχει και στρατηγική συμμαχία Τουρκίας-Πακιστάν και στρατηγική συμφωνία μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, και μάλιστα το Πακιστάν είχε αναπτύξει και δυνάμεις στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας. Δεν χρειαζόταν δηλαδή η συμφωνία της Μέκκας. Η συμφωνία της Μέκκας λειτουργεί περισσότερο ως ένα πλαίσιο πίεσης, ως ένα πλαίσιο που μεγαλώνει το γεωπολιτικό αποτύπωμα της Τουρκίας στην περιοχή. Και σύντομα θα δούμε, αυτό είναι μια εξέλιξη που εγώ την περιμένω, και άλλες χώρες της περιοχής να εντάσσονται σε αυτή τη συμμαχία. Ο Ερντογάν μιλάει για την Αίγυπτο, έτσι, αλλά ήδη υπάρχουν χώρες όπως το Μπαχρέιν που έχει εκφράσει τη διάθεσή του να συμμετάσχει σε αυτή τη συμμαχία. Ουσιαστικά φαίνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δίνουν χώρο στη Τουρκία να ασκήσει ένα ρόλο που παλαιότερα τον ασκούσε το Ισραήλ.
1: Πώς είναι τα πράγματα λοιπόν στον πλανήτη? It's complicated.
0: Πάντα. Πάντα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σας ευχαριστούμε, κύριε Φτύχη.
0: Να είστε καλά. Καλή σας συνέχεια.
1: Καλημέρα.
3: Real FM. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ, που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεκτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας.
10: Τα ταχύπλοα της SeaJets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες, και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
11: Ωπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
10: Ναι, με τα ταχύπλοα της SeaJets. γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις Seajets. Και γρήγορα και οικονομικά. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Σήμερα μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: θέμα μας έβαλε στο τραγουδάκι, τώρα φίλαμε ακόμα, είναι. Φίλαμε ακόμα. Όχι, προσεγώ δεν είναι αυτό.
1: Όχι, okay, ρε,
0: όχι,
1: είναι ένα ωραίο τραγούδι.
0: Είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Εδώ γίνεται ένας πανικός από τα μηνυματάκια, σας θέλουμε κι άλλα, ε. Άντε, δεν είναι Τσαγκαροκυριακή. Αύριο θα είναι Τσαγκαροδευτέρα.
1: Λοιπόν, μας στέλνει εδώ πέρα ο Ιωσήφ. Λέει, παιδιά, λέει, εγώ και κάποιοι φίλοι μου τελειώσαμε το πανεπιστήμιο και κάναμε δύο δουλειές γιατί δεν υπήρχε φράγκο. Και δεν είχαμε καμία διευκόλυνση από κανέναν. Είναι επιλογή τους ο αθλητισμός, δεν θα τους λυπηθούμε.
0: Όχι, έλεος. Δεν πάει έτσι, μου.
1: Ας σπουδάσουν μετά τον αθλητισμό. Ναι. Δεν γίνονται όλα μαζί και δεν είναι μόνο οι αθλητές.
0: Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει ότι έχει κατέβει πάρα πολύ το όριο ηλικίας όσον αφορά στα παιδιά τα οποία κάνουν πρωταθλητισμό σε παγκόσμιο επίπεδο. Οπότε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο πρέπει και εμείς να ακολουθήσουμε. Όταν αλλάζει η τάση, εξελίσσονται και τα αθλήματα και ο τρόπος και όλα τα σχετικά. Πρέπει και εμείς να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτή είναι τουλάχιστον η ταπεινή μου άποψη.
1: Ναι, και πέραν αυτού, Ιωσήφ, καταρχάς αυτό που έκανες εσύ και κάνουν πολλά παιδιά, δηλαδή να σπουδάζουν και να εργάζονται, είναι πραγματικά αξιέπαινο.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πάρα πολύ απαιτητικό, είναι αναγκαίο σε ορισμένες περιπτώσεις δυστυχώς να γίνεται με αυτό τον τρόπο. Αυτό όμως, ξέρεις, δεν συμβαίνει ασπρομαύρο. Δηλαδή, ας μην μπαίνουμε σε αυτή τη λογική. Ναι. Αυτό που λέμε είναι, δηλαδή, ας πούμε, αν πάρω το νόημα του μηνύματός σου, είναι ότι θα έπρεπε οι αθλητές μετά την τρίτη δεκαετία της ζωής τους να δώσουν πανελλαδικές, να περάσουν τότε σε ένα πανεπιστήμιο για να μπορέσουν να σπουδάσουν ολοκληρώνοντας τον κύκλο του πρωταθλητισμού που κάνουν. Τρίτη, τέταρτη δεκαετία, εκεί, 30 κάτι. Πόσο λογικό είναι αυτό, πόσο εφικτό είναι αυτό.
0: Και προσωπικά πρέπει να σας πω το εξής, επειδή δεν έχω κάνει πρωταθλητισμό. Δεν ξέρω αυτά τα παιδιά λοιπόν πόσο φαντάζομαι, αλλά δεν μπορούμε να μπούμε και στα παπούτσια τους. Δεν μπορούμε να μπούμε και στο 100% στη θέση τους για το πόσο καταπονούν το σώμα τους, το μυαλό τους γενικότερα και πόσο διαφορετική είναι η ημέρα τους, η καθημερινότητά τους σε σχέση με την καθημερινότητα τη δική μας, των κοινών θνητών, ναι, που μπορούμε να σπουδάσουμε και να εργαστούμε συγχρόνως. Γιατί δεν έχουμε τις υπόλοιπες υποχρεώσεις.
1: Και όταν μιλάμε για διευκολύνσεις, προφανώς δεν μιλάμε για χαριστικά πράγματα.
0: Όχι, βέβαια.
1: Έτσι, οι σπουδές είναι σπουδές. Όποιος έχει επιλέξει να σπουδάσει, πρέπει να το κάνει με τον τρόπο που πρέπει να το κάνει. Μιλάμε για δύο μαθήματα, για παράδειγμα, που θα μπορούσαν να δοθούν σε άλλο τμήμα. Όχι να μην δοθούν.
0: Έτσι. Καλημέρα στον Παύλο από το Ντίζελντορφ. Καλή σου μέρα, Παύλο μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Ο Αβραάμ λέει το εξής: βλέπω τα κουτιά με τις μπουγάτσες στο στούντιο και μία πρόβλεψη θα κάνω. Δεν πρόκειται να βγάλουν ούτε την πρώτη ώρα από τις 4. Και πολύ σωστά, Σπύρο, η μπουγάτσα δεν είναι για να την κοιτάς, είναι για άμεση κατανάλωση σε διάψη.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
1: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
2: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
3: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810 733 22 και 6977 5090 76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810 52 166 και 6944 77 0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: Εδώ είμαστε στα 4 λεπτά μετά τις 9 η ώρα το πρωί. Η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Ο Νίκος Απρανίδης, εδώ απόλυτος άρχοντας, στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM.
1: Η Αναστασία Γεργελεζίου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Μπορείτε να τη βρείτε στο 211-200-8200, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης μέσω της Αναστασίας, αλλά μπορείτε να στείλετε και απευθείας το μήνυμά σας στο στούντιο papakirialfm.gr. Καλημέρα σε όλη την πρωτεύουσα, σε όλους και όλες όσοι και όσες έχετε παραμείνει στην πρωτεύουσα. Είναι ωραία. Είναι άδεια, είναι ηλιόλουστη, είναι τόσο όσο η θερμοκρασία για να μπορέσετε να κάνετε και τον μπανάκι σας, αλλά χωρίς να καψαλιστείτε.
1: Ναι,
0: ναι, γιατί έχει αυτό το αεράκι, το οποίο αεράκι δημιουργεί σε άλλα επίπεδα προβληματάκια. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα μα πάρα πολύ προσεκτικοί.
1: Έβλεπα νωρίτερα ότι στη Σκύρο, ειδικά που έχουμε αυτή τη φωτιά, έχει ισχυρό άνεμο.
0: Ναι.
1: Το ίδιο και στην Άνδρο. Άρα θέλει πάρα πολύ προσοχή. Εμείς το λέμε και το ξαναλέμε. Μπορεί και να σας κουράσουμε, αλλά δεν πειράζει. Ας σας κουράσουμε σε σχέση με το θέμα αυτό. Δεν πειράζει. Θέλει προσοχή.
0: Πρέπει να πούμε ότι ειδικά εκεί στην περιοχή Ατσίτσα της Κύρου, με το πρώτο φως της ημέρας, μπήκαν στη μάχη της κατάσβευσης 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Οι επίγειες δυνάμεις πυροσβεστικής έχουν ενισχυθεί με δεκάδες πυροσβέστες και οχήματα που έφτασαν ακτοπλοϊκό στο νησί από το νομό Αττικής, την Εύβοια και τη Θεσσαλία. Επιχειρούν πλέον 89 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 21 οχήματα και εθελοντές. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Σκύρου και της Πολιτικής Προστασίας Ευβοίας. Λόγω της φωτιάς, εχθές εκενώθηκαν οικισμοί Πεύκο και Άγιος Φωκάς. Οπότε αυτό σημαίνει ότι έχουμε αυτό το μεγάλο μέτωπο το οποίο το παρακολουθούμε. Σε μέγιστη ετοιμότητα, και κλείνω με αυτό, ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε ετοιμότητα, όπως είπα, διότι κατηγορίας 4 είναι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Λοιπόν.
1: Και εκτός από τις φωτιές, εκτός από τη φωτιά τη χθεσινή και τη σημερινή, αυτό που είχαμε χθες ήταν οι πλημμύρες στην περιοχή της Μάνης.
0: Εκεί στα μέρη μου έγινε ένας πανικός.
1: Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Αργύρη Μαριόλη, ο οποίος είναι γιατρός. Είναι γιατρός στο κέντρο υγείας της Αρεόπολης. Καλημέρα σας, κύριε Μαριόλη.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Ο γιατρός. Θα μου επιτρέψετε.
1: Να το πούμε.
0: Ο γιατρός.
1: Ο γιατρός.
0: Ο γιατρός.
1: Ναι. Λοιπόν, να το πούμε αυτό, κύριε Μαριόλη, θα μας επιτρέψετε. Βραβευμένος ως ο καλύτερος οικογενειακός γιατρός στον κόσμο, έτσι το 2021. Είσαστε από το 2010 στο κέντρο υγείας της Αρεόπολης, σωστά?
2: Ναι, ναι. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό το φαινόμενο. Αυτό ήταν κάτι συγκλονιστικό. Το ότι δεν θρυνήσαμε ανθρώπινες ζωές είναι θαύμα. Και γι' αυτό ευθύνονται. Ίσως, νομίζω, δεν έχω ξαναδεί πιο έτοιμη περιοχή από όλες τις δυνάμεις, δηλαδή αστυνομία, πυροσβεστική, δήμος, ΚΑΒ, νοσοκομεία. Ήταν όλοι σε πλήρη ετοιμότητα και γι' αυτό μπορέσαμε να ανταποκριθούμε αυτές τις 4-5 ώρες. Κύριε Καταμπέκη, ήταν κάτι εντυπωσιακό. Δεν το έχω ξαναδεί εγώ αυτό. Ειδικά η Μάνη, έτσι όπως είναι. Είναι όλο ένας γκρεμός, ένας βράχος, όλο πέτρα. Δεν θυμίζεται για τις πλημμύρες, τις καταλαβαίνετε. Σε μια λεκάνη δεν μπορεί να γίνει πλημμύρα. Αυτό που γινόταν από την κορυφή του βουνού να φτάνει στο οδικό δίκτυο χαμηλά και να παρασέρνει μαζί του από πέτρες και ό,τι άλλο έβρισκε μπροστά του με τέτοια ορμή, ήταν καταράχτες αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω.
1: Σε τι μέσα
2: να προσεγγίσουμε, για να προσεγγίσουμε ανθρώπους που έφυγαν βοήθειας, ο δρόμος και τα μηχανήματα που υπήρχαν και όλα αυτά έγιναν μέσα σε 20 λεπτά.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Μέσα σε τι χρόνο εξελίχθηκε αυτό, δηλαδή?
2: Μέσα σε 2 ώρες όλοι οι Μάνοι είχαν κλείσει δρόμοι, όλοι παντού. Έπεφταν από την κορυφή του βουνού στους δρόμους που είναι χαμηλά, καταλαβαίνετε, γιατί είναι ένα βουνό η Μάνη. Και κοντά στη θάλασσα. Καταρχήν δεν έβλεπε θάλασσα, έβλεπε μια λίμνη, ήταν χώμα. Όπου έβλεπε το μάτι του ανθρώπου στη Μάνη ήταν μόνο χώμα.
0: Δηλαδή μέσα σε 20 λεπτά ήταν τόσο πολύ μεγάλος ο όγκος του νερού.
2: Ναι. Ήταν εντυπωσιακό. Και έπρεπε να φτάσουμε σε σημείο να παραλάβουμε ασθενείς είτε με ειδικά οχήματα της αστυνομίας, το ασθενοφόρο δεν μπορούσε να προσεγγίσει. Και παράλληλα να υπάρχουν και μηχανήματα, μπολτόζες, ιδιώτες, ο Δήμος, να ανοίξουν κάπου στο δρόμο για να περάσει να, τουλάχιστον να βρεθούμε κοντά στους ανθρώπους που έζησαν βοήθεια για να πέσει το δικό με κεραυνό.
1: Ποιο κομμάτι της Μάνης έχει πλήξει, μπορείτε να μας δώσετε έτσι
2: είναι
1: μια εικόνα?
2: Είναι κυρίως από το Ήτυλο, το Λιμένι και όλα αυτά λόγω του βουνού που κατέβαζε το νερό.
0: Ναι.
2: Η Κοκάλα προς το ακροτήριο Τέναρο, το Νύφι, η Αλίπα, ένα φανταστικός κόλπος. Το θετικό νομίζω ότι έγινε απόγευμα. Εάν ήταν πιο νωρίς, με περισσότερο κόσμο στις παραλίες, θα είχαμε προβλήματα, γιατί τα αυτοκίνητα τα έπαιρνε το ποτάμι. Τα ποτάμια, να το πω καλύτερα.
0: Μα βλέπαμε τις εικόνες, γιατί όσοι γνωρίζουμε εκεί την περιοχή, καταλαβαίνουμε κιόλας και το ανάγλυφο. Περνούσε το νερό ορμητικά δίπλα στις ταβέρνες, δίπλα στα εστιατόρια που ο κόσμος καθόταν, ήταν προφυλαγμένος.
2: Γιατί, το κατέβαζε από πολύ ψηλά.
0: Και ανάμεσα στα κενά, εκεί που κατέληγε στη θάλασσα από τα βράχια, είχε δημιουργηθεί χύμαρος.
2: Αυτό δεν μπορείς να το προβλέψεις. Γιατί από την κορυφή του βουνού έφερνε τέτοιο νερό, από την κορυφή του βουνού, το οποίο έφτανε κάτω εκεί που είναι το δικό δίκτυο. Και ό,τι έβρισκε μπροστά του, τα έφερνε όλα στον δρόμο, σταματούσε. Ναι, και μετά πέφτανε στη θάλασσα.
1: Είχαν δημιουργηθεί καταράκτες από τις εικόνες τουλάχιστον που βλέπουμε εμείς. Τι περιστατικά διαχειριστήκατε εκεί?
2: Αναπνευστικά, γιατί κόπηκε κάποια στιγμή το ρεύμα σε εκείνα τα χωριά. Μικροορθοπαιδικά, και το κύριο ήταν χτύπημα κεραυνού σε γυναίκα με τραύμα στο χέρι. Δηλαδή τη χτύπησε στο χέρι, μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Μάλιστα.
1: Η γυναίκα πώς είναι τώρα?
2: Είναι σε σταθερή κατάσταση.
1: Έχει διακομιστεί σε άλλο νοσοκομείο?
2: Ναι, ναι. Ναι, ναι. Χρήζει καρδιολογικής παρακολούθησης για τουλάχιστον 48 ώρες.
1: Τώρα τα πράγματα, εκεί τώρα πώς είναι τα πράγματα?
2: Όπως είναι, ένα πανέμορφο μέρος.
1: Ναι, δηλαδή έχει αποκατασταθεί.
2: Ναι. Θα δώσει μάχη ο Δήμος και η περιφέρεια για το δικό δίκτυο, αλλά υπάρχει και ρεύμα, νερό έχουμε άφθονο.
1: Ναι. Ναι, βέβαια, νερό έχετε. Το οδικό δίκτυο, δηλαδή υπάρχει πρόσβαση αυτή τη στιγμή?
2: Υπάρχει. Μίλουσα τώρα το πρωί, υπάρχει πρόσβαση, αλλά θέλει αποκαταστάσεις.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν θα πρέπει να τρέξουν τα συνεργεία.
2: Τώρα έχει 30 φορές επάνω πληθυσμός αυτές τις ημέρες στη Μάνη. Κατά τελευταία χρόνια.
0: Γιατρέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε που σας έχουμε στην περιοχή, πρέπει να ξέρετε. Πραγματικά σας ευχαριστούμε που είσαστε εκεί στον νομό μας.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα μας.
2: Καλημέρα.
0: Να αναφέρουμε επίσης, σε παρακαλώ πολύ, ότι έχουν αποκατασταθεί οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Υποχωρούν σταδιακά τα ισχυρά μελτέμια. Θα εξασθενήσουν πλήρως αυτοί οι πολύ ενοχλητικοί για τη μία πλευρά, καλοί από την άλλη, άνεμοι, μέχρι αύριο το απόγευμα. Μετά από το απόγευμα αύριο δεν θα έχουμε αυτά τα μελτέμια.
1: Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή όσοι φύγουν για διακοπές δεν θα έχουν πρόβλημα.
0: Όχι, και θα έχουμε και αύξηση και άνοδο της θερμοκρασίας.
1: Ναι. Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, πολλές καλημέρες, σας ευχαριστούμε για τα μηνύματάκια σας, θέλουμε κι άλλα. Ηρακλή μου, να είσαι καλά φίλε μου, μεροκάματο Ηρακλής και σήμερα. Μεροκάματο, και μάλιστα εντάξει, δυνατό μεροκάματο, να είσαι καλά. Αναρωτιέμαι πώς το λέει το τραγούδι, και όμως είμαι ακόμα εδώ, ένα πράγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Και όμως ο Ηρακλής είναι ακόμα εδώ. Καλημέρα μας. Γεια σου. Ναι, του Ιωσήφ το μήνυμα το έχει διαβάσει η Ελένη. Η Ελπίδα στέλνει την καλημέρα της. Τι ωραίο όνομα να βλέπεις Ελπίδα, ας πούμε, να σου στέλνει και καλημέρα, γιατί
1: πολύ ωραίο,
0: για μία ελπίδα ζούμε. Ακριβώς. Η κυρία Μαρία. Ωραίο λέει αυτό το παραμύθι με το barbecue σε καθημερινή βάση. Λέμε το προφανές για να καλύψουμε τις ευθύνες της κυβέρνησης. Ασφαλώς εδώ βρισκόμαστε εμείς ακριβώς γι' αυτό το λόγο, για να καλύψουμε τις ευθύνες της κυβέρνησης. Για την πρόληψη, την άρνηση προσλήψεων πυροσβεστών, την έλλειψη εξοπλισμού κλπ. Συγχαρητήρια. Αλλά το κουτόχορτο δεν σβήνει φωτιές. Ειδικά το κουτόχορτο, αν έχει ξεραθεί, ανάβει κιόλας φωτιές. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα τα στοιχεία δεν τα βγάζουμε από το στομάχι μας. Τα στοιχεία είναι επίσημα από τη ΔΑΕ. Εάν δεν ξέρετε ποια είναι η ΔΑΕ, είναι Δέλτα Αλφα Έψιλον Έψιλον. Να την κουγκλάρετε. Είναι επίσημα στοιχεία. Δεν τα λέμε εμείς. Δυστυχώς. Μακάρι, όπως έχουμε βεβαίως πει, καλύπτοντας την κυβέρνηση, ότι όσον αφορά στο κομμάτι της πρόληψης, σε κάποια πραγματάκια έγιναν πολλά λάθη και μας τα έχουν πει και οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε κατατόπους, έτσι, στις κατατόπους περιοχές που καταστράφηκε το βιός τους. Κάηκαν τα σπίτια τους. Ασφαλώς, όταν το αποτέλεσμα είναι αυτό, κάποια πράγματα δεν έχουν γίνει στο 100%.
1: Ναι, και να πούμε εδώ πέρα ότι όταν λέμε κάτι δεν σημαίνει ότι αγνοούμε κάτι άλλο.
0: Όχι βέβαια.
1: Το ένα πράγμα είναι ότι οι συλλήψεις που γίνονται, όπως είπε Σπύρο, γιατί αυτά είναι στοιχεία συγκεκριμένα, γίνονται για συγκεκριμένους λόγους. Το λέμε λίγο αστεία, το barbecue φταίει. Ναι, σε κάποιες περιπτώσεις φταίει. Οι θερμές εργασίες φταίνε σίγουρα πολύ περισσότερο, γιατί ποσοστιαία έχουν τη μερίδα του λέοντος, την ευθύνη. Ακριβώς. Στα αίτια. Αυτό όμως δεν σημαίνει προφανώς ότι το γεγονός ότι δεν έχουν γίνει προσλήψεις πυροζεστών όσες θα έπρεπε είναι ένα θέμα το οποίο δεν το ακουμπάμε και δεν συζητούμε γι' αυτό. Και συζητούμε και πολύ γι' αυτό.
0: Και όπως επίσης έχουμε πει ότι θα πρέπει ακόμα και αυτοί οι οποίοι είναι οι εποχικοί, δεν είναι δυνατόν να τους χρησιμοποιείς τρεις μήνες το χρόνο. Τρεις μήνες το χρόνο να τους λες. Πηγαίνετε να πέσετε μέσα στις φλόγες, να τις σβήσετε για να σώσετε την περιουσία του συνανθρώπου σας. Και τελειώνοντας η αντιπυρική περίοδος, τελειώνοντας όλη αυτή η περίοδος, μετά να λες δεν σας ξέρω, δεν σας είδα.
1: Ναι, δεν σας χρειάζομαι.
0: Δεν σας χρειάζομαι άλλο. Να βρεις τρόπο, αγαπητή πολιτεία, λοιπόν, και να τους τοποθετήσεις σε άλλα σημεία κατά τη διάρκεια της, του χειμώνα. Ούτως ή άλλως, έτσι όπως. Έτσι, ακριβώς, ούτως ή άλλως, το καλοκαίρι καιγόμαστε και το χειμώνα πλημμυρίζουμε. Πνιγόμαστε.
1: Πάλι τη βοήθεια των πυροσβεστών ζητάμε.
0: Έτσι ακριβώς. Πάλι λοιπόν ζητάμε τη βοήθεια των ανθρώπων που ασχολούνται με την πολιτική προστασία. Υπάρχει λοιπόν τρόπος. Να τον βρουν τον τρόπο. Δεν υπάρχουν τα χρήματα, να τα βρουν. Νομίζω προς αυτή την κατεύθυνση ότι χρειάζεται να βάλει μια προτεραιότητα η εκάστοτε πολιτεία, όπως αυτή και αν εκφράζεται στην ελληνική κοινωνία. Έτσι, για να τα ξεκαθαρίζουμε. Αλλά υπάρχει και αυτό. Υπάρχει και η βλακεία, αγαπητή κυρία Μάρια. Υπάρχει και η χαζομάρα. Και όταν λέμε για την προσωπική ευθύνη του καθενός, ναι, όλοι μας έχουμε την προσωπική μας, έχουμε το χώρο ευθύνης μας. Πρέπει λοιπόν αυτό το χώρο ευθύνης μας να τον προσέχουμε, ναι. Αυτό, ταπεινή άποψη. Ταπεινή άποψη. Ο κύριος Πιταράς, ο υποναύαρχος εν αποστρατεία. Καλημέρα Σπύρο, Ελένη, χρόνια πολλά, καλή Παναγιά, υγεία, γράφει, διαβάζω το μήνυμα του ναυάρχου μας. Πρέπει η πολιτεία να ενθαρρύνει στη χώρα την ανάπτυξη φτηνών όπλων ακριβίας μεγάλου βεληνικούς, αφού οι προμήθειες από ξένους κατασκευαστές δεν αρκούν, αναφέρει στο μήνυμά του.
1: Μάλιστα.
0: Το έχει στείλει το μήνυμα ο κύριος Πιταράς πάρα πολύ νωρίς, την ώρα που κάναμε και την κουβέντα με τον διεθνολόγο μας, τον κύριο Ευτυχίδη.
1: Μας λέει εδώ ο κύριος Ηλίας ότι είναι ελληνική πατέντα το απαγορευτικό. Έτσι δεν ισχύει πουθενά, λέει, στον κόσμο. Είναι ένα ηλίθιο μέτρο. Τα βαπόρια πλέουν και με 9-10 μποφόρ. Τα λιμάνια δεν είναι ασφαλή.
0: Αυτό είναι το θέμα. Άρα το ένα φέρνει το άλλο. Δηλαδή να ξεκινήσει από τον Πειραιά ένα πλοίο. Και όταν θα φτάσει στο πρώτο λιμάνι, όταν δεν μπορεί να δέσει, ποιο το νόημα. Γι' αυτό το λόγο κιόλας και γίνονται και όταν υπάρχουν αυτές οι ακραίες καιρικές συνθήκες. Ο πλοίαρχος, ο καπετάνιος έχει το δικαίωμα να αλλάξει το σχεδιασμό του δρομολογίου. Δηλαδή να πει, ωραία, okay, θα πάω στο τάδε νησί διότι μπορώ να δέσω εκεί, αλλά δεν θα πάω στα ενδιάμεσα διότι δεν μπορώ να δέσω. Εάν τώρα καταφέρω να δέσω, έχει καλώς. Λοιπόν, όλα αυτά ας αφήσουμε τους ειδικούς που ξέρουν καλύτερα.
1: Πάντως,
0: μην είμαστε και καπετάνιοι.
1: Πάντως ταλαιπωρήθηκε αρκετός κόσμος αυτές τις δύο ημέρες, γιατί ήταν και ημέρες μεγάλης εξόδου, έτσι. Και ήταν αρκετές οι ώρες που υπήρχε αυτό το απαγορευτικό. Μάθαινα ότι τα πλοία που φεύγαν τελικά με αυτά τα πρόσθετα δρομολόγια που μπήκαν για να καλύψουν το κενό που υπήρξε όταν είχαμε το απαγορευτικό, ήταν υπερπλήρη. Πραγματικά ήταν υπερπλήρη τα πλοία που φεύγαν. Μας λέει ο Γιάννης εδώ πέρα, κρίσιμη κατάσταση με τις πυρκαγιές στην Κροατία. Πολύ σωστά, βεβαίως εκεί είναι πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα. Και σήμερα λέει υπάρχουν τεράστιες πυρκαγιές εκτός από την Ισπανία, τη Γαλλία και την κεντρική Ευρώπη, ακόμα και στην Αγγλία. Όντως υπάρχουν τεράστιες, πολύ μεγάλες πυρκαγιές στην Ευρώπη. Σχολιάζει βέβαια ο Γιάννης, λέει, και εκεί ο Μητσοτάκης φταίει. Ναι, εντάξει,
0: okay, ναι,
1: έβαλε το σχόλιο του Γιάννης. Αλλά όμως αξίζει να αναφέρουμε ότι γενικά το πρόβλημα αυτό με τις πυρκαγιές αυτές τις ημέρες, όλο αυτό με μεγάλο διάστημα, είναι τεράστιο στην Ευρώπη. Έχουν γίνει εκενώσεις περιοχών, έχουν απομακρυνθεί χιλιάδες κάτοικοι από τις εστίες τους. Είναι για πολλές ημέρες αυτές οι πυρκαγιές. Έχουν κάψει μεγάλες εκτάσεις.
0: Μεγάλες εκτάσεις.
1: Και υπάρχουν και τραυματισμοί αρκετοί, έτσι, από τις πυρκαγιές αυτές στην Ευρώπη.
0: Τώρα, αυτό το οποίο όλη η Ευρώπη εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, οι σύγχρονες αυτές οι προηγμένες χώρες φωνάζανε για την κλιματική αλλαγή, την κλιματική κρίση. Φαίνεται όμως τελικά ότι δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα για να την αντιμετωπίσουν με τον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ενδεχομένως, ναι, να ρίξουν και περισσότερα χρήματα και στο κομμάτι της πρόληψης, αλλά και στο κομμάτι της αντιμετώπισης. Και στο κομμάτι της αντιμετώπισης. Δεν είναι δυνατόν όλοι να λένε ότι, α, ναι, υπάρχουν συγκεκριμένα αεροσκάφη που μπορούν να βοηθήσουν στην κατάσβεση των πυρκαγιών και όλα τα σχετικά και να μην έχει επενδύσει πάνω σε αυτά η Ευρώπη. Θα καούν τα πάντα στο τέλος της ημέρας. Δυστυχώς, εάν δεν κάνουν κάτι και δεν τρέξουν για να προλάβουν αυτά τα οποία συμβαίνουν, εμείς τα βιώνουμε πάρα πολλά χρόνια.
1: Και σίγουρα υπάρχει αυτή η σύνδεση με την κλιματική αλλαγή και δεν το λέμε εμείς αυτό. Ναι. Έτσι, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε πύρινο κλειό Γαλλία, Γερμανία, Κροατία, τις ανέφερε τις χώρες και ο Γιάννης το μήνυμά του, συνδέεται με το γεγονός ότι η Ευρώπη είναι η Ήπειρος η οποία υφίσταται τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής πιο έντονα και πιο γρήγορα από κάθε άλλη περιοχή στον πλανήτη. Εδώ λοιπόν προφανώς, και θα το δούμε νομίζω το επόμενο διάστημα, το ζήτημα αυτό θα μπει αρκετά ψηλά στην ατζέντα της Ευρώπης.
0: Να ξυπνήσει κάποια στιγμή η Ευρώπη.
1: Αργεί.
0: Ναι,
1: γενικά
0: αλλά
1: αργεί, έτσι.
0: Ναι, εντάξει. Αυτές οι καθυστερήσεις όμως κάθε χρόνο, γιατί ξέρετε, μιλάμε με κλίμακα έτους. Μένουμε πίσω. Λοιπόν, μένουμε πίσω και δεν παίρνουμε τις αποφάσεις οποίες πρέπει.
1: Και μάντεψε πόσες συλλήψεις έχουν γίνει στη Γαλλία υπό τον εμπρισμό. Πόσες λες?
0: Δεν μπορώ να φανταστώ.
1: 500 συλλήψεις για έναρξη πυρκαγιών στη Γαλλία. Από τις
0: είτε από αμέλεια, είτε επειδή κάποιος.
1: Από την 1η Ιουλίου.
0: Βγήκε από μέσα του ονέρου.
1: Κοίταξε, το 70% σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει η Γαλλία ήταν υπόπτη για σκόπιμη έναρξη πυρκαγιών.
0: Το 70%.
1: Το 70%. Και οι υπόλοιποι ήταν για αμέλεια. Και μάλιστα.
0: Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε το προφίλ αυτών.
1: Κοίταξε, τώρα που λες για το προφίλ. Ένα, εγώ θα σου πω που το βλέπω και το ξεχωρίζουν και τα γαλλικά μέσα. Έχει συλληφθεί ένα 15χρονο αγόρι. Σχετίζεται με αυτή την πυρκαγιά κοντά στο αεροδρόμιο του Μπορντό. Ναι. Που έχασε τη ζωή του δύο πυροσβέστες τον Ιούλιο. Είναι ένα παιδί 15χρονο. Έτσι.
0: Μόλις 15χρονο παιδί. Μάλιστα. Η Ιφηγένεια μας στέλνει ένα πολύ ωραίο μήνυμα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Χθες γιορτάσαμε, λέει, την Παναγία μας, την κοίμηση της Θεοτόκου, τη μάνα όλων των ανθρώπων. Αυτήν που φωνάζουμε και επικαλούμαστε τη βοήθειά της κάθε στιγμή. Ας έχουμε την ευλογία και την προστασία της όλος ο κόσμος. Χαίρομαι πάρα πολύ που ακούω εσάς τους δύο. Πολύ... Ναι, κάνουμε τη δουλίτσα μας, Ιφηγένεια. Σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Να έχει όλος ο κόσμος υγεία και ευημέρεια. Γιατί αυτό είναι το μήνυμα το οποίο στέλνει. Αυτή είναι η ευχή που στέλνει η Ιφηγένεια. Καλή συνέχεια και σε σένα και να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται.
1: Το μήνυμα του Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ, νομίζω.
0: Γεια σου, Αριστοτέλη!
1: Κοίταξε τώρα εδώ πέρα, λέει. Τις Κυριακές μου αρέσει να ξυπνάω από νωρίς, να παίρνω πρωινό και ύστερα γεμάτος ενέργεια να μην κάνω τίποτα.
0: Και εμάς μας αρέσει.
1: Τι ωραίο πράγμα που είναι αυτό.
0: Αν μπορέσουμε να το αποφύγουμε κιόλας, να ξυπνάμε από νωρίς και το πρωινό να το παίρνουμε κατά το μεσημεράκι. Και μετά γεμάτη ενέργεια θα είμαστε για να μην κάνουμε απολύτως τίποτα.
1: Έτσι.
0: Αριστοτέλη μου, την αγάπη μας, να είσαι καλά, να περνάς όμορφα εκεί στα ξένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Στείλε μας λιγάκι, Αριστοτέλη, εκεί ποιες είναι οι καιρικές συνθήκες.
0: Έτσι, σωστό. Γιατί κάθε φορά, κάθε πρωί, να ξέρεις, κάνει print screen.
1: Και
0: να κάνεις και τώρα ακριβώς. Είναι παραγγελιά της ηλικία. κυρίας Κατσαμπέκη. Καλημέρα από την Κωνσταντζα, στέλνει ο Κωστής. Πριν από 20-30 χρόνια τα καλοκαίρια με καύσωνες δεν υπήρχαν οι πυρκαγιές που καταστρέφουν σήμερα όλη την Ελλάδα, και αν υπήρχαν ήταν πολύ σποραδικές. Μία-δύο σε όλη τη χώρα και δεν ξεκινούσαν στις 2 το βράδυ, έχεις απόλυτο δίκιο, και δεν υπήρχαν μηχανισμοί από εκεί που ξεκινούσαν οι πυρκαγιές, και τότε δεν υπήρχαν ανεμογεννήτριες, ούτε σχέδια για 22.000 εγκαταστάσεις πάνω σε απογυμνωμένα βουνά. Και ο έχων ότα ακουέ το γράφει ο Κωστής από την Κωνσταντζα. Κάναμε μία κουβέντα με τον κύριο Γιάνναρο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, επειδή είναι πάντα στις επάλξεις ο πυρομετεωρολόγος, μήπως τον ενοχλήσουμε κυριακάτικα, διότι μεταξύ όλων των άλλων, όταν μένονταν αυτές οι πυρκαγιές, μας είπε το εξής. Πρέπει να επανέλθουν τα επαγγέλματα του βουνού, του δάσους. Πρέπει να επανέλθουν. Διότι θες να σου πω κάτι. Είχαμε τον ρετσινολόγο, είχαμε τους ρετσινάδες, οι οποίοι ήξεραν πότε να πάνε στο βουνό με εκείνο το ειδικό εργαλείο, γιατί το είχα κάνει ρεπορτάζ κάποτε εκεί στο ίδιο μετερίζει, στον Αντένα που ήμασταν.
1: Ναι.
0: Με το ειδικό του εργαλείο πήγαινε, χάρασε το δέντρο, έβγαζε το ρετσίνι από μέσα, φρόντιζε το δάσος όταν έβλεπε κάτι, το οτιδήποτε, ενημέρωνε το δασαρχείο.
1: Είχαν
0: και όλα τα
1: και
0: σχετικά.
1: Είχαν μια γνώση οι άνθρωποι αυτοί, μια εμπειρία στο δάσος.
0: Αυτά τα επαγγέλματα χαθήκανε. Όπως επίσης έχουν αρχίσει και μειώνονται οι στάνες. Έχουν αρχίσει και μειώνονται υπερβολικά. Έφευγε ο βοσκός μαζί με τα εγωπρόβατα και τα πήγαινε για να βοσκήσουν. Που αυτό δημιουργούσε, πώς το λένε, και την αναγέννηση της φύσης, αλλά έτρωγαν τα ξερά. Γενικότερα αυτά τα επαγγέλματα ή έχουν, δεν υπάρχουν πλέον, ή τείνουν να σβήσουν. Δεν πρέπει. Και το έλεγε ένας επιστήμονας όπως ο κύριος Γιάνναρος, ο οποίος είναι πυρομετεωρολόγος και αν μη τι άλλο κάνει την ανάλυση του κάθε φορά σε κάθε φωτιά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όλα παίζουν το ρόλο τους. Όλα παίζουν το ρόλο τους, δυστυχώς. Και έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει. Η κυρία Φανή, καλημέρα παρεούλα μου. Σε ανθρώπους μοναχικούς σαν εμένα που δεν πάμε πουθενά, είστε η παρηγοριά μας. Να σας έχει ο Θεός καλά. Τα έχουμε πει και τα είπαμε. Ούτε 15 Αύγουστο θα σας αφήσουμε μόνους σας. Δεν σας αφήσαμε. Ούτε όλο τον Αύγουστο θα σας αφήσουμε μόνους σας.
1: Να διαβάσω και το μήνυμα του Χρήστου από την Κυψέλη. Απαράδεκτη φωτογραφία που είδαμε σε δημοσίευση. Κατάκοποι εξουθενωμένοι πυροσβέστες που επέστρεφαν από Μυτιλίνη με πλοίο στη βάση του Θεσσαλονίκη να κοιμούνται στο πάτωμα του Σαλονιού.
0: Το είπαμε και το καταγγείλαμε.
1: Ναι.
0: Από την πρώτη στιγμή.
1: Λοιπόν, κοίταξε. Τώρα, φέτος, αυτή τη φορά είναι αυτή η εικόνα. Αυτή την εικόνα όμως δεν είναι η πρώτη φορά που τη βλέπουμε.
0: Όντως.
1: Τους πυροσβέστες κάτω, στο πάτωμα, στο χώμα, στην άσφαλτο, οι άνθρωποι να ξεκουράζονται εκεί.
0: Έτσι. Ναι, θα έπρεπε όμως, και φαντάζομαι ότι αυτό είναι και το νόημα του μηνύματος, ότι θα έπρεπε να τους έχουν συμπεριφερθεί καλύτερα. Δηλαδή να τους έχουν μια καμπίνα που να πάρει ευχή, όχι αυτό το πράγμα. Ο Γρηγόρης λέει, ρε παιδιά, αφού νομίζουν πως υπερασπίζετε την κυβέρνηση γιατί σας ακούν, έλαμτε, μην απολογήστε συνέχεια με τους κομπλεξικούς. Σε παρακαλώ, μην τους λες κομπλεξικούς.
1: Απαντάμε, δεν απολογούμαστε.
0: Όχι, ναι, πρώτον απαντάμε, δεν απολογούμαστε. Δεύτερον, ο κάθε ένας έχει οφείλει να έχει τη δική του άποψη και να ασκεί την κριτική του.
1: Και εμείς οφείλουμε να έχουμε σεβασμό σε κάθε άποψη.
0: Έτσι.
1: Και θα τη λαμβάνουμε υπόψη μας και δεν αναφέρουμε. Δεν πρόκειται εδώ πέρα να μην διαβάσουμε κάποια μηνύματα που ίσως να είναι δύσκολα για μας, που δεν είναι δύσκολα.
0: Όχι, δεν είναι δύσκολα.
1: Είναι λιγάκι πιο έτσι, ναι. Είναι επικριτικά.
0: Λοιπόν, κάνουμε χάζι.
1: Έστειλε ο Αριστοτέλης, για σε παρακαλώ, δες εδώ
0: παρακαλώ
1: πέρα τις καιρικές συνθήκες.
0: Δεν έχει φτάσει ακόμα σε μένα.
1: Έλα τώρα, δεν έχει φτάσει, λοιπόν.
0: Α, ναι, ναι. Από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Κρυώνεται.
1: Τώρα 16,4.
0: Α, λέει. Χρόνια πολλά από την αδελφή μου Πινελόπη και το γαμπρό μου Σπύρο που σας ακούμε πίνοντας τον απογευματινό μας καφέ. Φεύγουμε.
1: Φεύγουμε.
3: Real FM. Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Οπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
7: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Έξτρα μισθό.
8: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
9: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
10: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Ηλιακά. Ψήξη. Θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
11: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
12: Ο Παναθηναϊκός.
11: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
12: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
11: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
12: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
11: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

0: Είμαστε λοιπόν 36 λεπτά μετά τις 9. Καλύτερη είναι η εικόνα, ναι, στο μέτωπο της φωτιάς της Άνδρου. Έτσι, δεν υπάρχει ενιαίο μέτωπο. Υπάρχουν μικρότερες εστίες και γίνονται εκεί οι προσπάθειες. Γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζουμε και από άλλες περιπτώσεις, η μάχη όταν σπάει το ενιαίο μέτωπο, η μάχη δίνεται στις αναζωπηρώσεις και στις μικρές εστίες που μπορεί να φουντώσουν ανά πάσα στιγμή και να δημιουργήσουν πάλι ένα συμπαγές μέτωπο.
1: Και γι' αυτό παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή μέχρι να σβήσει και το τελευταίο καντιλάκι που συνηθίζουμε,
0: ναι,
1: να λέμε.
0: Έχουμε ακριβώς όμως εξέλιξη τη φωτιά στη Σκύρο.
1: Και πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Αντωνόπουλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε, για την επικοινωνία. Πώς είναι η κατάσταση στο νησί σας? Καλημέρα.
2: Η κατάσταση στο νησί είναι, αυτή τη στιγμή επιχειρούν ξανά τα εναέρια μέσα τα οποία είχαν σταματήσει το βράδυ. Βέβαια το βράδυ είχε γίνει μεγάλη ενίσχυση των χερσαίων δυνάμεων, οι οποίες είχαν όπου μέσω του πλοίου της εταιρείας, της ναυτικής εταιρείας Κύρου, είχαν μεταφερθεί το απόγευμα και με το δρομολόγιο το μεταμεσονύχτιο. Πολλά πυροσβεστικά οχήματα, ένα μεγάλο χωματουργικό έργο, μηχάνημα D8, υδροφόρες, πεζοπόρα τμήματα. Είχε έρθει σε 130 από την Ελευσίνα νωρίτερα με δασοκομάντος, όπου όλοι αυτοί το βράδυ φύλαξαν τις πλευρές της φωτιές, οι οποίες ήταν ενεργές φυσικά σε μεγάλο μήκος, για να μην επεκταθούν δεξιότερα και αριστερότερα από τη γλώσσα τη μεγάλη που είχε κάψει το κομμάτι που είχε φυγεί πλέον στη θάλασσα.
0: Υπάρχει κίνδυνος αυτή την ώρα για οικισμούς, κύριε Αντωνόπουλε?
2: Όχι, δεν υπάρχει κίνδυνος για οικισμούς. Το 112 που είχε βγει το χθες 4 και 4 αρχικά και αργότερα κάτι 6.30 για τις περιοχές του Αγίου Φωκά και του Πεύχου αντίστοιχα, είχε λειτουργήσει προληπτικά κυρίως για τον Πεύκο. Στον Άγιο Φωκά τελικά δεν έφτασε σε ένα σπίτι, μάλλον μια ταβέρνα η φωτιά, και σε άλλο ένα σπίτι στην περιοχή Σκάφη, η οποία είχε περικυκλωθεί από τις φλόγες. Δεν έφτασαν εκεί πέρα τελικά οι φλόγες. Είχαν προστατευτεί αρκετά αυτά και τα ενέργεια μέσα. Οπότε ο επόμενος στόχος ήταν να μην επεκταθεί ανατολικότερα από το μέτωπο της φωτιάς προς τον οικισμό του Πεύκου, ο οποίος ουσιαστικά είναι ένας διάσπαρτος οικισμός με πολλές παραστατικές κατοικίες, και είναι γύρω, περιβάλλεται από πευκόφυτο δάσος, το οποίο εκτείνεται μέχρι και την παραλία, η οποία έχει γενωθεί όμως νωρίτερα το απόγευμα και από όλους τους παραφερειστές προληπτικά. Έτσι δεν έχουν τα πλευρικά μέτωπα της πυρκαγιάς πλέον, δεν απειλούν περιοχές οικιστικές, και ελπίζουμε ότι μετά, ενώ ξεκίνησαν οι άνεμοι από τα Χαράματα πάλι με 5-6 μποφόρ και έχουν φτάσει και τα 7 σε κάποιες ρηπές τους, να καταλαγιάσουν μετά τις 11-12, όπως βλέπουμε και τα δελτία να λένε, και πιστεύουμε πως μέσα στη διάρκεια της ημέρας θα υπάρχει κατάσβεση στο 90-95% ώστε οι χερσαίες δυνάμεις μετά να μπορέσουν να κρατήσουν σβηστές και όλες τις μικροαιστείες που υπάρχουν.
1: Μάλιστα.
0: Να μας δώσετε, ναι, λίγο για τους ανθρώπους που γνωρίζουν την περιοχή σας, έτσι, την έκταση του μετώπου, δηλαδή ποια είναι τα σημεία αυτά στα οποία αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα.
1: Γιατί ξεκίνησε από την περιοχή Ατσίτσα, από τη...
2: Ξεκίνησε από την περιοχή Κλούθρος, που είναι μια περιοχή μεταξύ Άγιου Φωκά, πηγαίνοντας προς Ατσίτσα, μεταξύ Ατσίτσας και Άγιου Φωκά.
0: Οπότε, αυτή τη στιγμή ποιο είναι έτσι το μέτωπο?
2: Το μέτωπο είναι οριοθετημένο ως προς την ανατολική πλευρά της γλώσσας που έχει κατακάψει τον τόπο, στη μεριά της Σκάφης και προς τον Άγιο Παντελεήμονα, χωρίς όμως να έχει πλησιάσει την εκκλησία και κοντά σε αυτήν την περιοχή, και από τη δυτική πλευρά έχει αφήσει τον Άγιο Φωκά και έχει οριοθετηθεί κατά κάποιο τρόπο στο Όρος και στο Αλικό. Οπότε, απλά δεν έχω όμως και εικόνα αν έχει περάσει και πίσω από ένα ορεινό όγκο που υπάρχει, στην περιοχή Όρος. γιατί δεν μας επιτρέπεται να πάμε από εκεί. Τα εναέρια αυτά τα βλέπει πυροσβεστική από το συντονιστικό που υπάρχει εναέριο μέσων.
1: Ό,τι καλύτερο. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Αυτό το οποίο κρατάμε είναι ότι δεν κινδυνεύουν σπίτια, δεν είναι κοντά σε σπίτια η φωτιά, και ότι γίνεται η μάχη πρώτον με τις φλόγες και κατά δεύτερον και με τους ανέμους, από ό,τι καταλάβαμε, κύριε Δήμαρχε.
2: Αυτό που θα μπορούσα να συμπληρώσω είναι ότι το κομμάτι, και ίσως και μεγαλύτερο, είχε καεί ξανά το 2008 με αντίστοιχες καιρικές συνθήκες. Είχαν περάσει 22 χρόνια, είχε αναπαραχθεί πλήρως με μεγάλη πυκνότητα. Ήταν ένα πολύ νέο και πολύ ζωντανό δάσος. Μην ξεχνάμε ότι το 80 τετραγωνικά χιλιόμετρα στη Σκύρο καλύπτονται από πυκνό πευκό δάσος, και αυτό ήταν ένα τμήμα του. Και κατά πληροφορίες, μάλλον η φωτιά αυτή πρέπει να οφείλεται σε εμπρισμό. Από που καταλήγει και περίπου το ανακριτικό της πυροσβεστικής, και από σχετικά βίντεο που έχουν βρεθεί και δείχνουν ότι υπάρχει μία έναρξη της φωτιάς μέσα στο πυκνό δάσος, χωρίς να υπάρχει κοντά κάτι που να προδίδει ανθρώπινη παρουσία σε επίπεδο μικροκατοικίας ή στάνης ή κάτι τέτοιο.
1: Τι να πει κανείς, ρε παιδί μου, και για να το λέει, φαντάζομαι ότι έχει μπει στη διαδικασία να αποκλείσει όλα τα υπόλοιπα ενδεχόμενα.
2: Ακόμα δεν έχει βγει επίσημο.
1: Ναι, πόρισμα δεν έχει βγει. Φαντάζομαι ότι είναι νωρίς, αλλά για να το λέει σε πρώτη.
0: Αυτή την ενημέρωση έχετε εσείς, έτσι, αυτή τη στιγμή.
2: Αυτή την ενημέρωση έχω ανεπίσημα, γιατί έχουν και διάφοροι ντόπιοι έχουν δώσει κάποια στίγματα για ύποπτες κινήσεις και σημάδια τα οποία, όπως έβγαινε η φωτιά, όπου περπατούσε.

0: Ευχαριστούμε, κύριε Δημάρχε.
1: Ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο, και να ακούσουμε και ευχάριστα μαντάτα και κατά τη διάρκεια της εκπομπής, αν γίνεται. Ήταν ο κύριος Κυριάκος Αντωνόπουλος, ο Δήμαρχος Κύρου. Νάτο λοιπόν, κατά πάσα πιθανότητα, έτσι, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν, ανθρώπινο χεράκι, δείχνουν εμπρισμό, όχι αμέλεια. Κάποιος, κάποιοι, τέλος πάντων, να θα τα δούμε στην πορεία.
0: Μας λέει εδώ ο Αλέξανδρος, είμαι λέει δρομέας βουνού και μεγάλων αποστάσεων. Κάθε φορά που πηγαίνω για προπόνηση στα βουνά, πάντα καθαρίζω τα μονοπάτια, μαζεύω σκουπίδια και κάνω λέει και παρατήρηση σε περιπατητές που δεν σέβονται το δάσος. Απορώ που οι Δήμοι δεν προσλαμβάνουν ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στο δάσος όλη μέρα για τη φροντίδα του. Η ευχαρίστηση των δρομέων είναι ταυτόχρονα και δουλειά για το κράτος, την πυροσβεστική και το δασαρχείο. Από σηματοδότηση μονοπατιών μέχρι κατολιστήσεις, πεσμένα δέντρα και τόσα όσα δεν μπορείτε να φανταστείτε.
1: Μα τώρα υποτίθεται ο άλλος πηγαίνει για να κάνει βόλτα ή εν πάση περιπτώσει να ευχαριστηθεί το δάσος και δεν το σέβεται από πάνω.
0: Κοίταξε, πάντως οι άνθρωποι
1: είναι φοβερό, έτσι.
0: Αγαπούν να ζουν μέσα στο δάσος, ναι. Όπως είναι ο φίλος μας εδώ που μας στέλνει μήνυμα. Όντως θα μπορούσαν να είναι πολύ χρήσιμοι.
1: Όντως.
0: Πάρα πολύ χρήσιμοι.
1: Να λοιπόν, είναι αυτό το οποίο λέμε πολιτοφυλακή σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα. Ο Θανάσης μας στέλνει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. Λέει καλημέρα, βρίσκομαι στη Δόμβρενα ή Δομβρένα Βιωτίας. Το λέω γιατί τις ημέρες που δυστυχώς υπήρχε η φωτιά είχαμε επικοινωνήσει με τον κοινοτάρχη και τον ρωτήσαμε κιόλας. Λέει οι μισοί το λένε Δόμβρενα, οι μισοί Δομβρένα. Είναι σαν τη δική μας Μονεβασιά. Μονεβασιά, Μονεβασία, Μονεβάσια, όπως θέλετε. Τις τελευταίες μέρες που υπέφερε από τις φωτιές, υπάρχει βίντεο που ασυνείδητος έχει κάνει χωματερή το βουνό με κίνδυνο πυρκαγιάς. Αν σας ενδιαφέρει, απαντήστε μου να σας στείλω το βίντεο. Ασφαλώς και μας ενδιαφέρει, Θανάση μου.
0: Ναι.
1: Να μας στείλεις το βίντεο. Να μας στείλεις το βίντεο, έχουμε το ενικός.gr, το real.gr, για να καταγγέλουμε κάθε φορά αυτούς οι οποίοι είναι στην κοσμάρα τους, δεν κάνουν αυτό το οποίο πρέπει και ασφαλώς εδώ ολόκληρη χωματερή. Για να τα λέμε τα πράγματα, τι κάνει και η πολιτεία. Δηλαδή, κανένα δεν το έχει πάρει είδηση.
0: Μα είναι να το
1: πει. Κανένα δεν το έχει πάρει είδηση, δεν το έχει πάρει πρέφα. Θέλουμε τα βίντεο και τις φωτογραφίες, αγαπητέ.
0: Είπες νωρίτερα για τους ρετσινάδες. Ναι. Έτσι. Στέλνει εδώ η κυρία Κυρική. Λέει,
1: κυρία Φουτουλάκη, ναι, το ναι. Βλέπω, ναι.
0: Οι ρετσινάδες υπάρχουν και είναι άνεργοι και διαμαρτύρονται και προσφέρονται να βοηθήσουν σε Θεσσαλία, Εύβοια κτλ.
1: Ορίστε λοιπόν. Ορίστε λοιπόν. Πού είναι. Δεν θα έπρεπε, μωρέ, να υπάρχει μία μέρημνα. Για ποιο λόγο έχουμε χάσει τόσο πολύ το δρόμο μας. Και όταν λέω εμείς, εννοώ αυτοί οι οποίοι κυβερνούν κάθε φορά αυτόν τον τόπο. Λοιπόν,
0: μας στέλνει ένα μήνυμα εδώ ο Μάνος, ο φίλος μας, ότι τις τελευταίες 50 μέρες στη Γερμανία η θερμοκρασία δεν έπεσε κάτω από τους 32 βαθμούς. Στη Γαλλία και την Ελβετία, το καλύτερο επάγγελμα, ποιο είναι το καλύτερο επάγγελμα, εμπορία και κατάσταση κλιματιστικού. Ναι. Η κλιματική κρίση είναι εδώ δυστυχώς, αλλά η Ευρώπη, όπως πάντα, είναι ανέτοιμη. Εμείς, λέει, στην Ελλάδα απλά γελάμε. Τώρα, κοίταξε, αυτή η ιστορία με τα κλιματιστικά, η αλήθεια είναι ότι το είδαμε και το προηγούμενο διάστημα, δεν είναι στην κουλτούρα των Ευρωπαίων να υπάρχει κλιματιστικό. Δεν είναι και δεν ήταν μέχρι τώρα και στις απαιτήσεις της ζωής τους, στις συνθήκες της ζωής τους. Και έχει ενδιαφέρον, είχε γίνει η ρεπορτάζ σχετικό, να το πούμε. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, δεν υπάρχει και ο τρόπος εγκατάστασης, με την έννοια ότι δεν υπάρχουν αυτά τα εξωτερικά μπαλκόνια, να βγάλεις την εξωτερική μονάδα του κλιματιστικού.
1: Ναι, όντως. Είναι τελείως διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο έχουν χτιστεί τα σπίτια, ναι. Τα διαμερίσματα.
0: Και υπήρχε αυτός ο προβληματισμός ότι εντάξει, να βάλουμε κλιματιστικό και πέσανε όλοι, πήγαν κατευθείαν και αγόρασαν. Πολλοί αγόρασαν, ναι, κλιματιστικά. Αλλά εδώ ήταν το μεγάλο ζήτημα. Η εξωτερική μονάδα πού θα μπει. Δεν δίναν τις άδειες, δηλαδή, να γίνει με υποστήριξη κάπου.
1: Όπως θα φτιάχνουμε εμείς για να σας δώσουμε. Ναι. Να καταλάβετε αυτό το οποίο λέει η Ελένη. Εμείς, παραδείγματος χάρη, τι κάνουμε. Κάνουμε το εξής. Έρχεται ο άνθρωπος ο οποίος στείνει τα κλιματιστικά και την κεντρική μονάδα βάζει αυτά τα σίδερα, τα στηρίγματα. Και το κλιματιστικό μπορεί να αιωρείται. Να μην υπάρχει μπαλκόνι από κάτω. Αυτό λοιπόν στη χώρα μας επιτρέπεται. Σε κάποιες όμως πόλεις, όπως το Παρίσι, όπως, όπως οι Βρυξέλλες, το Λούβεν, που το ξέρω πάρα πολύ καλά το συγκεκριμένο κομμάτι, δεν επιτρέπεται.
0: Δεν επιτρέπεται να γίνει αυτό, ναι.
1: Έτσι, να έχεις μπαλκόνι για να το τοποθετήσεις, δεν υπάρχουν μπαλκόνια. Τα μπαλκόνια αυτή το οποίο. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, κάποιες αγγελίες που λένε διαμέρισμα με μπαλκόνι. Και πας να το δεις το διαμέρισμα, και το μπαλκόνι, ξέρεις τι είναι.
0: Τι είναι.

0: Ναι. Απλά ανοίγει την μπαλκονόπορτα, έχει μπαλκονόπορτα.
1: Ναι.
0: Ναι, και απλά βγαίνει μισό βηματάκι.
1: Τόσο.
0: Ναι, ναι, ναι, και στέκεσαι. Απλά υπάρχει ένα μπαλκονάκι το οποίο εμποδίζει, σε εμποδίζει να μην πέσει.
1: Ούτε καρέκλα.
0: Τι καρέκλα, παιδάκι μου.
1: Δεν χωράει.
0: Ίσα-ίσα χωράς εσύ.
1: Το ένα πόδι.
0: Το ένα πόδι. Το άλλο μέσα. Να βγαίνει, α πούμε, για να κάνει ένα τσιγάρο που λέει ο λόγο, για να μην μυρίσει το, η κουρτίνα. Λοιπόν, ο Στέφανος, καλημέρα λέει, καλή Κυριακή. Ρε Σπύρο, αυτό το οποίο είπα νωρίτερα, ότι έχουμε τους εποχικούς, τους οποίους τους χρησιμοποιούμε τους ανθρώπους. Η πολιτεία γυρίζει και τους λέει ευθέως, ωραία, θα πληρωθείτε αυτούς τους μήνες, να πάτε να σβήσετε τις φωτιές, πάρτε τη μάνικα, σβήσετε τις φωτιές, διακινδυνέψτε. Μόλις τελειώσει αυτή η περίοδος, μην τον είδατε τον Παναή. Και μου λέει, πώς θα μπορέσει να γίνει αυτό το πράγμα, λέει, στην Ελλάδα να τους χρησιμοποιούν και αλλού. 2 μήνες λέει εκεί, τους άλλους 6 μήνες θα είναι κάπου αλλού. Όχι, Στέφανε, να είναι στην πολιτική προστασία. Στην πολιτική προστασία, αλλά να κάνουν άλλα πράγματα. Τι εννοώ? Πάλι τους πυροσβέστες, όπως είπε η Έλενη πολύ σωστά, δεν φωνάζουμε όταν κάτι πλημμυρίζει. Να ορίστε λοιπόν, θα έχεις περισσότερες δυνάμεις. Θα μου πεις, δεν τις χρειαζόμαστε τόσο πολύ. Τι να κάνουμε τώρα? Πρέπει η πολιτεία να επενδύει κιόλας σε αυτούς τους ανθρώπους για να τους έχει κανονικά το καλοκαίρι. Αυτό. Τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο.
1: Αυτό.
0: Διαφημισούλες, πάμε παρακαλώ.
2: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Στην αριστοκρατική Λίμνη Γκάρντα, η Εύα και ο Λόρενς ετοιμάζονται να παντρευτούν. Ένας γάμος που όλοι περίμεναν, αλλά κανείς δεν περίμενε τον θάνατο. Οι καλεσμένοι παγιδεύονται στο νησί. Κανείς δεν μπορεί να φύγει και ένας δολοφόνος βρίσκεται ανάμεσά τους. Μετά τα bestseller «Ο Μοιραίος Διάπλους» και το φωνικό παιχνίδι, έρχεται η νέα καθηλωτική ιστορία μυστηρίου από τον μέτρο του suspense, Tom Hiddle. «Φόνος στη Λίμνη Γκάρντα». Μετάφραση Άρης Φακιανάκης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
3: Σήμερα μη χάσετε 2 συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Ελένη μου, είναι τόσο τεραστίων διαστάσεων το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM που μας ακούνε παντού σε όλη την Ελλάδα και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Ειλικρινά σας ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Ναι, να βρείτε τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού με τον οποίο συνεργάζεται ο Real FM και να μας ακούτε και να μας δένετε τα μηνύματά σας όπως κάνετε από όλη την Ελλάδα. Αλλά βεβαίως, βεβαίως, εάν δεν μπορείτε να μας βρείτε στα FM, υπάρχουν τόσοι πολλοί τρόποι. Ακούστε πρώτα απ' όλα. Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από την νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά το Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του Ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση του καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή, διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android, παρακαλώ.
1: Επίσης, μην ξεχνάμε ότι στα περίπτερα έχουμε τη Real News που εκτός από τη δημοσιογραφική ύλη της, μην χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News μαζί Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Θες να πάμε μέχρι το... Πόσα λεπτά έχουμε μέχρι το επόμενο διαφημιστικό, αγαπητέ μου? Έχουμε δύο ολόκληρα λεπτά. Πάμε με μηνυματάκια ακροατών και ακροατριών, ναι. Γιατί γίνεται ένας πολύ ωραίος πανικούλης. Ναι, ο ναι. Ηλίας, παραδείγματος χάρη από την Πάτρα, μας λέει το εξής. Δε διέ. Το πρόβλημα είναι διεθνές. Όλα τα δίκτυα είναι κατασκευασμένα με προδιαγραφές 1960. Κολόνες ξύλινες, εμποτισμένες, με χαμηλό ύψος. Ο τρόπος ασφάλισης του καλωδίου στην κολόνα δεν είναι ο σωστός. Οι μονώσεις, οι πορσελάνες και όλα τα σχετικά. Το θέμα είναι το εξής και θα συμφωνήσουμε απόλυτα μαζί σου, Ηλία μου. Δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι ασφαλώς ευρωπαϊκό φαινόμενο. Αλλά που να πάρει ευχή από εκείνη την περιβόητη συνάντηση όλων των ηγετών του πλανήτη στο Κιώτο και τη συνθήκη του Κιώτο. Έχουν περάσει κάτι δεκαετίες. Από τότε
1: περάσει.
0: Λοιπόν, ναι, μας φώναζαν και μας έλεγαν: α, η κλιματική αλλαγή έρχεται, θα αντιμετωπίσουμε κλιματική κρίση και όλες αυτές τις δεκαετίες. Γιατί δεν έκαναν κάτι? Για ποιο λόγο όλα αυτά λοιπόν δεν τα έχουν αλλάξει? Για ποιο λόγο δεν έβγαλαν κονδύλια? Διότι εδώ πέρα ασφαλώς είναι και το θέμα ότι Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει.
1: Εντάξει, είναι και οικονομικό το ζήτημα.
0: Αυτό
1: είναι
0: λέω. Μα όταν θέλουν να βρουν χρήματα για κάτι, τα βρίσκουν.
1: Και μην ξεχνάμε,
0: οι μεγάλοι του κόσμου, του πλανήτη.
1: Και μην ξεχνάμε ότι ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο στα μέτρα για την κλιματική αλλαγή είναι ο Ντόναλντ Τραμπ και η πολιτική του και η αντίληψη που έχει ο ίδιος.
0: Καλά.
1: Και, και οι επενδύσεις που κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ στις περιοχές εκείνες που πλήττονται κυρίως λόγω αυτών των εργασιών που γίνονται εκμετάλλευσης και πλήττονται από την κλιματική κρίση.
0: Μα θα θελήσει, παραδείγματος χάρη, η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει σε τέτοιου είδους διαδικασίες για την ασφάλεια του περιβάλλοντος, των δασών γενικότερα και των Ευρωπαίων και θα έρθει ο Τραμπ να πει «Α, όχι, μην τους σώζετε». Δεν μπορώ να το καταλάβω. Εντάξει, σε παγκόσμιο επίπεδο ασφαλώς ο Τραμπ, ό,τι και να κάνουμε, γενικότερα ο εκάστοτε πρόεδρος των ΗΠΑ έχει το πάνω χέρι, κάνει το κουμάντο. Γι' αυτό και ονομάζεται και πλανητάρχης. Εδώ τώρα στην περίπτωση του 47ου έχουμε και ένα προβληματάκι παραπάνω, διότι είναι λίγο ότι τρεις λαλούν και δυο χορεύουν. Με διαφορετικό τρόπο κοιμάται το βράδυ.
1: Τι λόγια είναι αυτά που λες?
0: Θα στεναχωρηθεί ο Ντόναλντ. Λες να μανεβάσει και εντάξει, ναι, ακούει τα πάντα.
1: Θα σε κάνει ανάρτηση στο Truth.
0: Εδώ στο Truth Social έκανε ανάρτηση τον κύριο. Τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, τον κύριο Πλεύρη.
1: Βέβαια.
0: Μπορεί να κάνει και εμάς. Εντάξει, αυτά τα οποία.
1: Μεγάλες δόξες σε περιμένω.
0: Εννοείται, ασφαλώς. Ναι, αυτό. Το
1: πάμε
0: Truth Social. Πάρω τηλέφωνο το Φωκά, γιατί ξέρεις, μιλάει μέσω Truth Social με τον 47ο.
1: Πάμε σε δελτίο.
0: Πάμε.
2: Real FM.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μα τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική.
4: Η ώρα είναι 10.

0: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγη ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
3: Ενώ τη νύχτα δεκάδες πυροσβέστες και οχήματα έφτασαν ακτοπλοϊκώς από Αττική, Εύβοια και Θεσσαλία. Δεν απειλούνται οι οικισμοί, δήλωσε πριν από λίγο στον Real FM ο δήμαρχος του νησιού Κυριάκος Αντωνόπουλος. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στον κάτω απρόβατο της Άνδρου. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη. Περισσότερα στο enikos.gr. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε τη Μάνη. Μέσα σε ελάχιστη ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς κυμάρους, ενώ πλημμύρισαν κατοικίες και καταλήμματα. Γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό, ενώ η πυροσβεστική δέχτηκε τουλάχιστον 50 κλήσεις. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας δήλωσε ότι πιλότος ισπανικού μαχητικού αεροσκάφου σε αποστολή προστασίας του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ κατέριψε μη επανδρομένο αεροσκάφος που παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο. Το χάλκινο μετάλλιο στα 200 μέτρα πεταλούδα κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ με ένα πρώτο 54 δεύτερα και 13 εκατοστά.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Την έκτη θέση στον τελικό της σκυταλοδρομίας 4x100 των ανδρών με 39 δευτερόλεπτα και 21 εκατοστά κατέκτησε η εθνική μας ομάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Την αποτελούσαν οι Γιάννης Βοσκόπουλος, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Σωτήρης Γκαραγκάνης και Βασίλης Μυριανθόπουλος. Στον τελικό του τριπλούν ο Δημήτρης Τσιάμης κατέλαβε την 8η θέση με άλμα στα 16 μέτρα και 27 εκατοστά. Στον ακοντισμό ο Δημήτρης Τσίτσος ήταν στη 12η θέση με 71 μέτρα και 45 εκατοστά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη και πιθανότητα ασθενών βροχών. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

στους 97,8.

0: Το Νταΐ εκείνο στην Πάρο το συνέλαβαν. Έγινε ολόκληρο τέτοιο. Τελικά έπεσαν και μηνύσεις και όλα τα σχετικά.
1: Έπεσαν μηνύσεις και νομίζω ότι η εταιρεία κιόλας με την οποία συνεργαζόταν.
0: Τον απέλησε.
1: Τον απέλησε.
0: Ναι. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Παιδιά, ηρεμήστε λίγο. Ηρεμήστε, όντως βλέπουμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις ανθρώπους να γυαλίζουν το μάτι τους. Ναι. Όλοι περνάμε, έχουμε τις δυσκολίες μας, αλλά δεν είναι το πράγμα έτσι.
1: Και ξέρεις, εγώ θέλω να πω ότι πολύ καλώς διακόπη συνεργασία με το συγκεκριμένο.
0: Μα δεν το συζητάμε τώρα.
1: Γιατί εδώ τώρα έχουμε ένα περιστατικό που το είδαμε στην κάμερα.
0: Ναι.
1: Καταγεγραμμένο.
0: Έτσι.
1: Ξέρεις, εγώ πάντα σκέφτομαι σε αυτές τις περιπτώσεις πώς άλλα περιστατικά μπορεί να υπάρχουν και από τους ανθρώπους οι οποίοι με τόσο εύκολο τρόπο απασφαλίζουν, που δεν θα τα δούμε ποτέ.
0: Ελένη, σου μιλάω.
1: Εκεί έξω.
0: Ναι, σου μιλάω ειλικρινά ότι γενικότερα επειδή κάνουμε και πάρα πολλά χιλιόμετρα κατά τη διάρκεια της ημέρας, γιατί πρέπει να βρισκόμαστε σε πάρα πολλά σημεία κατά τη διάρκεια του 24ωρου, το βλέπεις πρώτα απ' όλα στον τρόπο με τον οποίο ένα κομμάτι του κοινωνικού συνόλου οδηγεί. Έχει μια επιθετική συμπεριφορά. Εάν παραδείγματος χάρη κάνεις το λάθος, κάνεις το έγκλημα να πηγαίνεις με το όριο ταχύτητας στον κάθε δρόμο στον οποίο βρίσκεσαι, δεν μπορείς να φανταστείς τι βρυσίδι τρως.
1: Ναι, γιατί αν κάνεις το μεγάλο έγκλημα να σταματήσεις σε διάβαση να περάσεις πεζός.
0: Εκεί να δεις.
1: Εμένα εκεί η να αγωνία δεις. Μου. Έχω δύο αγωνίες.
0: Ναι.
1: Η πρώτη είναι μη τυχόν και ο από πίσω πέσει επάνω μου.
0: Αυτό να ξέρεις είναι το λιγότερο.
1: Η δεύτερη αγωνία μου είναι εάν εγώ σταματήσω, μήπως ο διπλανός
0: δεν σταματήσει
1: και τελικά φταίω εγώ που μπορεί να χτυπήσει έναν άνθρωπο.
0: Έναν άνθρωπο. Είναι ακριβώς, έχουμε ακριβώς την ίδια σκέψη και τους ίδιους προβληματισμούς, ειδικά όταν κατεβαίνεις λεωφόρο Κηφισίας και φτάνεις λίγο πριν τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, που εκεί υπάρχουν δύο ή τρεις, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, διαβάσεις που δεν έχουν φανάρι. Είναι δηλαδή οι διαβάσεις, επειδή υπάρχουν τα μεγάλα σούπερ μάρκετ εκεί και υπάρχει μια πολύ έντονη δραστηριότητα όσον αφορά στο κομμάτι της αγοράς. Πυκνοκατοικημένη περιοχή, τη λεωφόρο Κηφισίας την περνάνε πολλές χιλιάδες άτομα πεζοί για να πάνε από τη μία πλευρά του δρόμου στην άλλη. Οπότε όταν βλέπεις να είναι στιβαγμένος κόσμος και να περιμένει να περάσει τη διάβαση, ποιο είναι το λογικό? Να σταματήσεις και να τους δώσεις προτεραιότητα. Προτεραιότητα έχει ο πεζός. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει κάποιοι. Και έχω ακριβώς τον ίδιο προβληματισμό. Κάθε φορά που σταματάω, δηλαδή μέχρι να δω ότι θα σταματήσει και ο διπλανός, πραγματικά εκείνη την ώρα περνάω αυτά τα δευτερόλεπτα αγωνίας.
1: Επίσης, ίσως κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε αυτό το πράγμα που γίνεται με τα φανάρια. Εσύ μιλάς για μια διάβαση που δεν έχει. Όμως υπάρχουν πολλά φανάρια που δίνουν στο αυτοκίνητο πορτοκαλί και στον πεζό πράσινο.
0: Δηλαδή είναι...
1: Αυτή την περίπτωση προφανώς πρέπει το αυτοκίνητο, εννοείται, να ελέγξει. Δεν μπορεί να περάσει, έχει το πορτοκαλί του, αλλά πρέπει να ελέγξει. Όμως υπάρχει μια μηχανική αντίδραση των οδηγών στο πορτοκαλί να πατάμε τον γκάζι παραπάνω.
0: Είναι φοβερό αυτό. Μόνο σε αυτή τη χώρα.
1: Ναι, εμείς το πορτοκαλί το καταλαβαίνουμε, γκάζωσε.
0: Ναι.
1: Έτσι το καταλαβαίνουμε.
0: Όλοι οι άλλοι το καταλαβαίνουμε. Το που είναι πορτοκαλί, πατάς φρένο.
1: Εμείς τι πατάμε?
0: Γκάζι. Γκάζι για να το προλάβουμε.
1: Ακριβώς.
0: Διότι προφανώς αυτή είναι η λειτουργία του.
1: Έχει ανάψει όμως το πράσινο στους πεζούς, οι οποίοι δεν βλέπουν το πορτοκαλί του οδηγού. Και πάνε να περάσουν οι άνθρωποι. Έτσι.
0: Στέλνει ένα υπέροχο μήνυμα και μια υπέροχη φωτογραφία ο Παράσχος, αγρότης εκεί στην ΚΟ. Χρόνια πολλά, λέει, απανταχού. Οι σικές μου δυστυχώς ή ευτυχώς δεν έχουν Κυριακές και σχόλες. Καλή ευκολία. Τι ωραία. Τι ωραία ευχή. Καλή ευκολία.
1: Καλή
0: να
1: ευκολία.
0: Έρχονται όλα εύκολα στον δρόμο σας, το διάβασα.
1: Τι ωραία ευχή.
0: Πολύ ωραία, πραγματικά. Πολύ ωραία. Θα την υιοθετήσουμε, να την κλέψουμε, Παράσχο.
1: Να την κάνουμε έτσι, τσιτά το δικό μας. Λοιπόν, ο Μάνος εδώ μας γράφει, επαγγελματίες και θελοντές, ντροπή μας. Λέει, έπρεπε να τους έχουμε στα καλύτερα. Εμείς όταν τους χρειαζόμαστε, τους πλακώνουμε και στο ξύλο όταν οι άνθρωποι ζητούν τα αυτονόητα. Λοιπόν, τώρα.
0: Αναφέρεται στο περιστατικό.
1: Ναι, λοιπόν, κοίτα, αυτό που λέει ο Μάνος είναι μια κατάσταση την οποία την ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Με μια πολύ μεγάλη ευκολία κάποιους ανθρώπους, κάποιους επαγγελματίες, τους έχουμε όταν τους χρειαζόμαστε. Θεούς, είναι σωτήρες. Και όταν δεν τους χρειαζόμαστε, πρώτον τους έχουμε στα αζήτητα, επαγγελματικά τους έχουμε στα αζήτητα. Και δεύτερον, δεν τους τιμούμε καθόλου. Όταν οι άνθρωποι αυτοί διεκδικούν πέντε πράγματα, το κράτος γίνεται επιθετικό απέναντί τους. Να το πω έτσι κομψά, να μην το πω πιο χοντρά.
0: Είναι δυστυχώς ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει κάποια στιγμή όχι απλά να σταματήσει, αλλά Είναι αυτό το οποίο συνηθίζουμε να λέμε οι πολιτικοί συντάκτες. Όταν είσαι στην αντιπολίτευση, όταν ένα κόμμα είναι στην αντιπολίτευση, λέει πράγματα και ζητά πράγματα τα οποία όταν έρχεται να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας δεν τα κάνει ή τα κακώς κείμενα τα οποία έχει κάνει το προηγούμενο κόμμα που είχε τη διακυβέρνηση της χώρας τα επαναλαμβάνει.
1: Ναι, βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν μιλάμε για την αντιπολίτευση, μιλάμε για το ίδιο, το ένα, το κόμμα το οποίο έχει την εξουσία. Ναι. Όταν χρειάζεται κάποιους επαγγελματίες να τους αποθεώνει και όταν αυτοί οι επαγγελματίες ζητάνε κάποια πράγματα και δεν τους χρειάζεται πια γιατί έχει περάσει η κρίση, εκεί η συμπεριφορά και ο τρόπος να είναι τελείως διαφορετικός.
0: Τελείως διαφορετικός.
1: Λοιπόν, τώρα κοίταξε εδώ πέρα, λίγο με τσικλάει αυτό το μήνυμα να στο διαβάσω, έτσι. Για τις εξαγγελίες της Θεσσαλονίκης λέει,
0: ναι,
1: ότι θα είναι ένα μηδέν. Αυξήσει ο εργαζόμενος του ιδιωτικού τομέα, αλλά από την τσέπη των επιχειρηματιών, των ελεύθερων επαγγελματιών κτλ. Τι περιμένουμε, ρε Σπύρου?
0: Άκουσε, οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι πολύ γενναίο το πακέτο της φετινής ΔΕΘ. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει ουσιαστικά ανεβάσει πάρα πολύ ψηλά τον πήχη. Το έχει κάνει, είναι δημόσια δήλωση, δημόσια τοποθέτηση το κύριο Μητσοτάκη. Θεωρώ ότι έχουν ξεπεράσει το ταμείο, το οποίο, μάλλον το ποσό που θα χρησιμοποιηθεί από το ταμείο, θα ξεπερνάει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα πόσο πάνω από τα 2 δισεκατομμύρια, αυτό δεν το γνωρίζουμε ακόμα, διότι μετά τις 15 αυτή την εβδομάδα που έρχεται θα αρχίσουν να γίνονται οι τελευταίες, οι τελικές προσομοιώσεις, αλλά και να δούμε και πόσα θα είναι τα λεφτά τα οποία υπάρχουν εν τέλει στο ταμείο, διότι έρχονται και εις πράξεις από τον τουρισμό. Ο οποίος τουρισμός, παρόλα τα προβλήματα και σε περιφερειακό επίπεδο και σε γεωπολιτικό, δεν έχει πάει καθόλου μα καθόλου άσχημα. Καθόλου άσχημα, αυτό λένε οι πληροφορίες. Στο ταμείο, μιλάμε πάντα για το ταμείο. Πάντα για το ταμείο. Για το ταμείο του κράτους. Διότι από εκεί θα βγουν, θα αντιληθούν χρήματα για να υπάρξουν αλλαγές στο τεκμαρτό, για να βοηθηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσο γίνεται περισσότερο, η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.
1: Ωραία.
0: Ναι, η οποία τελικά η ραχοκοκαλιά έχει καταντήσει ορθοπαιδικό όρο.
1: Ναι, όντως.
0: Έχει καταντήσει ορθοπαιδικό όρο.
1: Τώρα, η προτεραιότητα από πλευράς κοινωνικών ομάδων.
0: Συνταξιούχοι, μισθωτοί, δημόσιοι υπάλληλοι και όπως σας είπα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα είναι στο επίκεντρο. Θα δοθούν πάρα πολλά χρήματα. Θα δοθούν επίσης και θα υπάρξουν και μέτρα τα οποία δεν χρειάζονται χρήματα. Απλά θα το βρει μπροστά της μετά η κυβέρνηση, διότι δεν θα δίνουν τόσα χρήματα οι φορολογούμενοι για πολλά ζητήματα. Μείωση φορολογίας. Θα έχουμε μείωση φορολογίας σε πάρα πολλές έτσι και διαφορετικές περιπτώσεις όσον αφορά στους ελεύθερους επαγγελματίες. Να δίνουν, να έχουν μικρότερη φορολογία και να δούμε και τι παρεμβάσεις θα υπάρξουν στην προκαταβολή φόρου. Ακούγεται πολύ έντονα ακόμα και η κατάργηση.
1: Δεσμεύεσαι, Σπύρο Παπαδάκη?
0: Δεν είναι, αυτές είναι οι πληροφορίες. Εμένα αν ήταν στο χέρι μου θα τα είχα όλα ελεύθερα, όλα, να ξέρετε. Δεν ξέρω τι θα γινόταν την επόμενη μέρα. Νομίζω ότι θα ερχόταν η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν μαζί με όλους τους υπόλοιπους επιτρόπους να τραβάνε τα μαλλιά τους και να λένε τι κάνεις εσύ εδώ πέρα. Δημοσιονομικός εκτροχιασμός.
1: Ωραία, πες λοιπόν ότι έχουμε τα μέτρα αυτά. Έτσι, όποια μέτρα ανακοινωθούν. Η εφαρμογή τους πότε θα γίνει?
0: Εδώ λοιπόν είναι και η απάντηση για το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Διότι όλα αυτά πρέπει να περάσουν από τον προϋπολογισμό.
1: Άρα...
0: Ο υπολογισμός ψηφίζεται στα τέλη Δεκέμβρη. Άρα θα αρχίσουμε να τα αισθανόμαστε στην τσέπη μας αρχές του 2027. Γι' αυτό το λόγο και κάποιοι τοποθετούν τις εκλογές το Μάιο του 2027, για να μπορέσει όλο αυτό, δηλαδή ο ψηφοφόρος, να πάει στην κάλπη με λεφτά στην τσέπη. Να πάει ικανοποιημένος. Και να το δούμε. Εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα. Άκουσε, η Νέα Δημοκρατία αντιμετωπίζει ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Όποιος ξέρει να διαβάζει δημοσκοπήσεις καταλαβαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία παλεύει για το 25% πλάς. Αφήστε τα όλα τα υπόλοιπα, είναι άλλα λόγια να καπιόμαστε. Είναι τα ποσοστά τα δημοσκοπικά της από 25%, μερικές φορές 24% μέχρι 28%. Άρα λοιπόν τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι απέχει πάρα πολύ από τα ποσοστά της αυτοδυναμίας. Γι' αυτό το λόγο θα το τραβήξει όσο πάει πιο πίσω ο κύριος Μητσοτάκης, ακόμα και το Μάιο, Για να μπορέσει να έχει μαζέψει την όλη κατάσταση. Θα μπορέσει να τη μαζέψει. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εγώ πιστεύω ότι έχουν καθυστερήσει. Έχουν συμβεί πολλά πράγματα και έχουν καθυστερήσει. Σε πολιτικό επίπεδο νομίζω ότι έμεινε πολύ πίσω η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας. Η στρατηγική του Μεγάλου Μαξίμου, για να ακριβολογούμε.
1: Και για τις κινήσεις του κυρίου Σαμαρά.
0: Εδώ είναι το μεγάλο ανάχωμα. 1,2 ψηφοφόροι, γαλάζιοι ψηφοφόροι, που το 2023 πήγαν και ψήφισαν μονοκούκι Κυριάκο Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία, το 2024 δεν σηκώθηκαν από τον καναπέ τους, δεν πήγαν να ψηφίσουν. Θέλεις κάτι, ο νόμος για την για το γάμο, για τα ομόφυλα ζευγάρια. Θέλεις το γεγονός ότι η πολιτική η οποία ακολούθησε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ο κύριος Μητσοτάκης ήταν κεντρώα, ήταν προς το μεσαίο χώρο. Όλο αυτό έχει πληγώσει 1,2 γαλάζιους ψηφοφόρους, οι οποίοι δεν πάρει το χέρι τους τόσο πολύ εύκολα να ψηφίσουν κάποιο άλλο κόμμα, ίσως κάποια κόμματα τα οποία βρίσκονται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά αυτό το ποσοστό είναι ελάχιστο. Δεν τους πάει ασφαλώς το χέρι να πάνε αριστερότερα της Νέας Δημοκρατίας, οπότε έμειναν στον καναπέ τους. Καλοβλέπουν λοιπόν την κίνηση Σαμαρά. Είναι μια πολύ καλή εναλλακτική για αυτούς. Και αυτό στις μυστικές κυλιόμενες δημοσκοπήσεις καταγράφεται. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν για την κυβέρνηση.
1: Στις επίσημες βεβαίως δεν καταγράφεται, γιατί δεν είναι, καταγράφεται ως μια τάση. Ως μια τάση, αλλά δεν είναι υπαρκτό αυτή τη στιγμή.
0: Η δυνητική ψήφος για τον κύριο Σαμαρά έχει έναν μέσο όρο γύρω στο 12%. Ναι. Η δυνητική ψήφος. Υπάρχουν και κάποιες δημοσκοπήσεις που δείχνουν το εξής. Τι ποσοστό θα πάρει ο κύριος Σαμαράς εάν κατέβει με κόμμα από τη Νέα Δημοκρατία, και εκεί καταγράφεται ένα 1%, μόλις 1%. Ποια όμως είναι η διαφορά? Το 1% το μετράνε οι δημοσκόποι με βάση τους ψηφοφόρους του 2024. Όχι με βάση τους ψηφοφόρους του 2023. Επαναλαμβάνω, το ανάχωμα ανάμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου και τους γαλάζιους ψηφοφόρους, τους πληγωμένους που δεν ψήφισαν το 2024, ακούει στο ονοματεπώνυμο Αντώνη Σαμαράς. Εκεί έχει να γίνει πόλεμος πολιτικών χαρακομμάτων. Δεν έχουμε δει ακόμα τίποτα. Αυτά τα οποία είχαμε δει πριν το 15 Αύγουστο, μάλλον πριν την 1η Αυγούστου, γιατί κάπου από ένα σημείο και έπειτα ηρέμησαν τα πράγματα. Ηρέμησαν διότι δεν υπήρχαν αντιδράσεις από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά. Όσο υπήρχαν δηλώσεις από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά, θυμάσαι τι γινόταν, βέβαια, που έβγαιναν τα στελέχη της κυβέρνησης και καταχέριαζαν τον κύριο Σαμαρά. Αυτά λοιπόν τα οποία ζήσαμε στο παρελθόν δεν θα έχουν καμία σχέση με αυτά τα οποία πρόκειται να ζήσουμε στο μέλλον. Και μακάρι να πέσω έξω. Για να δούμε. Συν το γεγονός ότι να μην ξεχνάμε την εξής πολύ μεγάλη παράμετρο. Αλέξης Τσίπρας. Ήρθε και με το καλημέρα παγιώθηκε στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων.
1: Ναι, αυτό είναι κάτι που απασχολεί το Μέγαρο Μαξίμου έντονα, ή θεωρούν ότι είναι κάτι που θα...
0: που θα ξεφουσκώσει?
1: Πηγαίνοντας προς... δηλαδή ο χρόνος των εκλογών περιλαμβάνει και αυτή την παράμετρο.
0: Λοιπόν, υπάρχει μια πληροφορία η οποία αγγίζει τα όρια πλέον του αστικού μύθου, ότι την ώρα που ο κύριος Μητσοτάκης, σου υπενθυμίζω εκεί γύρω στο Μάρτι, λίγο μετά το Πάσχα, λίγο πριν, έλεγε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, παράλληλα υπήρχαν διαρροές μέσα από το Μέγαρο Μαξίμου ότι γίνεται σχεδιασμός για να γίνουν εκλογές μέσα στο καλοκαίρι. Αυτό το οποίο μας περνάει. Όλο αυτό λοιπόν δημιούργησε μία τάση αγωνίας και άγχους στην πλευρά της κυρίας Καριστιανού. Ο κύριος Τσίπρας δεν τον βάζω τόσο πολύ σε αυτή την κατηγορία, από την άποψη ότι έχει και αυτός την πολιτική εμπειρία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είχε ήδη σχεδιάσει μέσω της Ιθάκης να φτάσει στις 26 Μαΐου για να ανακοινώσει το κόμμα του. Ο κύριος Σαμαράς ούτε που το άκουσε, τεράστια εμπειρία και γνωρίζει πολύ καλά πώς λειτουργεί το περιβάλλον του κεντροδεξιού Μαξίμου, ούτε καν που ασχολήθηκε. Η κυρία Καριστιανού βγήκε πάρα πολύ νωρίς στο ξέφωτο της πολιτικής. Τα βλέπουμε τα αποτελέσματα. Δεν είχε την εμπειρία να να μπορέσει να σηκώσει όλη αυτή την πίεση.
1: Ναι,
0: δεν ξέρουμε καν πλέον αν θα φτάσει μέχρι τις εκλογές.
1: Φάνηκε ευάλωτη στη φθορά.
0: Ακριβώς.
1: Πολύ σύντομα, έτσι.
0: Άρα αυτός, ο πρώτος στόχος αυτών των διαρροών επετεύχθη από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου. Με τον κύριο Τσίπρα είναι ακριβώς αντίθετα τα πράγματα. Mm. Μέχρι το Μάιο του 27, που τοποθετούνται οι εκλογές, θα έχει ολοκληρώσει το rebranding. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είτε θα έχει θετικό πρόσημο, είτε αρνητικό πρόσημο στο τέλος της ημέρας, αυτό έγκυται στον ελληνικό λαό ασφαλώς. Και θα το δούμε στην κάλπη. Αλλά έτσι όπως το έχει σχεδιασμένο στο μυαλό του ο κύριος Τσίπρας, όσο περνάει ο χρόνος, όσο μεγαλώνει το μήκος του χρόνου μέχρι τις εκλογές, ευνοείται. Mm. Ο κύριος Σαμαράς, υπάρχουν δύο σενάρια. Το ένα σενάριο λέει το εξής. Με το που θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης εκλογές και θα διαλύσει τη Βουλή, το αμέσως επόμενο δευτερόλεπτο, κατ' υπερβολή το λέω, θα ανακοινωθεί και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά.
1: Αυτό είναι το σενάριο που ακούγεται περισσότερο από όλα.
0: Έτσι.
1: Για το χρόνο.
0: Και μάλιστα δεν αποκλείεται την ώρα που ο κύριος Σαμαράς από τα καινούργια γραφεία, τα οποία τα έχει βρει και ήδη τα φτιάχνει. Την ώρα που θα κάνει την ανακοίνωση, δεν αποκλείεται κιόλας από πίσω του να βρίσκονται υποψήφοι πρώην βουλευτές. Της Νέας Δημοκρατίας, ανεξάρτητοι βουλευτές.
1: Μάλιστα.
0: Γενικότερα, πρώην βουλευτές, ρε παιδί μου. Ονόματα τα οποία ενδεχομένως θα πούμε. Α, ήταν και αυτός με την πλευρά του Σαμαρά. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα σενάριο. Το δεύτερο σενάριο έχει να κάνει με τη ΔΕΘ. Θα υπάρχει πολύ έντονη κινητικότητα στη ΔΕΘ. Στη Θεσσαλονίκη γενικότερα. 27 Αυγούστου ανεβαίνει ο κύριος Μητσοτάκης. Με συγχωρείτε. Ναι. Ο κύριος Μητσοτάκης. Συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς, εγκαίνια για την επέκταση του μετρό.
1: Ναι.
0: Στις 2 Σεπτεμβρίου ανεβαίνει ο κύριος Τσίπρας. Θα ανακοινώσει το οικονομικό πρόγραμμα και όλα τα σχετικά από τη Θεσσαλονίκη. Στις 3 Σεπτεμβρίου θα έχουμε το μεγάλο event για την ίδρυση, επέτειος ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ. Και θα είναι ο κύριος Ανδρουλάκης με όλα τα κορυφαία στελέχη στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: 5 με 6 Σεπτεμβρίου έχουμε τα επίσημα εγκαίνια από τον κύριο Μητσοτάκη. Εκεί λοιπόν κάπου και λίγο πριν τις 9 Σεπτεμβρίου που θα ξανανεύει στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Τσίπρας για τη ΔΕΘ πλέον, ακούγεται ότι μπορεί ο κύριος Σαμαράς να κάνει μια ανακοίνωση για το κόμμα, το οποίο όμως αυτή η ανακοίνωση τι θα έχει ως κερασάκι στην τούρτα? Την αποδόμηση των εξαγγελιών Μητσοτάκη. Επικοινωνιακά λοιπόν κάποιοι του λένε
1: θα επιχειρηθεί
0: ασφάλως.
1: Θα επιχειρηθεί.
0: Ναι.
1: Καλά, αυτό θα το έχουν επιχειρήσει και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, έτσι, την αποδόμηση δεν είναι...
0: Πρόσεξε όμως επικοινωνιακά και στρατηγικά, τι θα συζητάμε εκείνες τις ημέρες?
1: Θα συζητάμε τα μέτρα που θα έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός.
0: Και αμέσως μετά από 2-3-24 ώρα, τι θα συζητάμε? Το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Άρα δεν θα λοιπόν δοθεί το...
1: Να καπελώσει επικοινωνιακά.
0: Ακριβώς. Είναι αυτό το δεύτερο σενάριο. Πιο πίσω, πιο μακρινό, αλλά είναι ένα σενάριο το οποίο ακόμα ο κύριος Σαμαράς το έχει στο μυαλό του, το σκέφτεται, πάντως είναι έτοιμα. Είναι ελάχιστες θέσεις έχουν μείνει κενές στα ψηφοδέλτια του Αντώνη Σαμαρά και τις έχει αφήσει αυτές τις θέσεις επίτηδες κενές. Μήπως έρθει, ρε παιδί μου, και κάτι το οποίο είναι σαν όνομα, σαν προσωπικότητα, σαν χαρακτήρας, κάποιος τέλεχος που να έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εκεί λοιπόν
1: και να αποφασίσει
0: πολλά.
1: Να συμπλέψει με τον κύριο Σαμαρά μετά την ανακοίνωση του κόμματος.
0: Ακριβώς. Οπότε όλα αυτά τα βλέπουμε, τα παρακολουθούμε όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μιλάμε και με κόσμο.
1: Νομίζω, Σπύρο, ναι, ότι αυτό που έχεις περιγράψει τώρα τόση ώρα το συζητάμε δημιουργεί ένα περιβάλλον, μια συνθήκη που δεν την είχαμε έτσι. Είναι λίγο πρωτόγνωρο, δηλαδή έχει πολύ πολιτική πληροφορία αυτή η ΔΕΘ.
0: Ναι.
1: Πολύ πολιτική. Δηλαδή είναι πραγματικά έτσι μια διαφορετική ΔΕΘ.
0: Διότι έχεις απόλυτο δίκιο, διότι έχουμε πολλά καινούρια στοιχεία σε σχέση ακόμα και με τις προηγούμενες εκλογές. Γιατί κάποιος θα πει, κάτσε ρε Παπαδάκη, γιατί το 23 δηλαδή ποιοι ήταν οι κύριοι αντίπαλοι? Δεν ήταν ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας? Ασφαλώς. Ο Τσίπρας του ΣΥΡΙΖΑ όμως.
1: Σε άλλη κατάσταση.
0: Σε τελείως διαφορετική κατάσταση.
1: Με τελείως
0: διαφορετικά στελέχη δίπλα του. Έχοντας και όλο το βάρος 5 ετών διακυβέρνησης της χώρας, με πολλά αγκάθια, τον κυνηγάει ακόμα το αγκάθι των Πρεσπών.
1: Βέβαια.
0: Και γι' αυτό το λόγο και θα ανέβει όχι μία, αλλά δύο φορές στη Θεσσαλονίκη. Το κρατάμε.
2: Real FM. Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια.
2: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Στο ήσυχο χωριό Φλίτκοπ, ο ιδιοκτήτης της Pub Λευκό Ελάφι βρίσκεται νεκρός. Η detective Nicola Bridge επιστρέφει στον τόπο που μεγάλωσε για να βρει τον ένοχο. Μα όσο πλησιάζει την αλήθεια, τόσο ο δολοφόνος πλησιάζει εκείνη. Γιατί στο Φλίτκοπ ο κίνδυνος έρχεται από αυτούς που χαιρετάς κάθε μέρα. Από το σεναριογράφο της διάσημης τηλεοπτικής σειράς Broadchurch, Chris Chibnall, έρχεται το αστυνομικό θρίλερ της χρονιάς. Φόνος στο Λευκό Ελάφι. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
5: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευτούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τι δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη. Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείχτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί τον Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα? Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα? Οι αδίστακτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των πόνους στο δημόσιο, αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Μένεται η πυρκαγιά στη Σκύρο. Με το πρώτο φως της ημέρας στη μάχη κατάσβεσης μπήκαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ δεκάδες πυροσβέστες και οχήματα έφτασαν ακτοπλοϊκό στο νησί από Αττική, Εύβοια και Θεσσαλία. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στην Άνδρο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Στερεά, Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε τη Μάνη. Περισσότερα στο real.gr. Το χάλκινο μετάλλιο στα 200 μέτρα πεταλούδα με ένα πρώτο, 54 δεύτερα και 13 εκατοστά που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ, κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης.
2: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του Ομίλου Φιδάκη.
7: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 25 σε Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη και στο Ηράκλειο Κρήτης.
2: Μητέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και ωραία τα συζητάμε εμείς όλα αυτά και τα καλάθια και τη ΔΕΘ και πόσο μεγάλο θα είναι το καλάθι και πόσα θα χωράει και τα δημοσιονομικά περιθώρια ποια είναι. Όντως. Και πότε εμείς θα δούμε στην τσέπη μας κάποια αλλαγή, κάποια διαφορά. Βλέπεις όμως ότι εδώ υπάρχει μια δήλωση του Τραμπ που λέει να συνηθίσετε στις υψηλές τιμές των καυσίμων. Παιδιά, πρέπει να το συνηθίσετε αυτό, μας λέει.
1: Αγαπητέ 47, επειδή είσαστε πάρα πολύ μικρός για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε την ελληνική πραγματικότητα.
0: Έτσι, να τα λέμε αυτά.
1: Εμείς το έχουμε κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τώρα που ξυπνήσατε εσείς, εμείς έχουμε συνηθίσει το κομμάτι του ακριβού πράγματος πολύ καιρό.
0: Παιδιά, το έχουμε εμπεδώσει εμείς αυτό.
1: Πληρώνουμε την αμόλυβδη βενζίνη πιο ακριβά από όλους τους υπόλοιπους, διότι έχουμε την καλύτερη αμόλυβδη βενζίνη.
0: Φυσικά.
1: Πληρώνουμε το πετρέλαιο. Ακριβώς. Πληρώνουμε το πετρέλαιο κίνησης όσο πιο ακριβά γίνεται, διότι έχουμε το καλύτερο πετρέλαιο κίνησης.
0: Φυσικά, εννοείται.
1: Θα μου πείτε τι
0: παιδιά.
1: Όπως έχουμε την καλύτερη φέτα. Μακράν.
0: Κάτω τα χέρια σου από τη φέτα.
1: Κάτω
0: τώρα,
1: τα χέρια δεν. Σου είπα.
0: Αλλά κοίταξε όμως με τι πόση μεγάλη ευκολία ο Τραμπ λέει: παιδιά, να το συνηθίσετε. Τελείωσε.
1: Ναι, αυτό.
0: Μα όχι, να το συνηθίσετε. Έτσι θα είναι τα πράγματα.
1: Να το συνηθίσετε, διότι έχω βρει ένα ωραίο οικοπεδάκι εκεί στο Μανχάταν και θέλω να φτιάξω και δεύτερο Trump Tower.
0: Ναι, βεβαίως. Κάνει πολλές σκέψεις εκεί στο real estate, δηλαδή ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχει έτσι πολλά σχέδια.
1: Εννοείται.
0: Φτιάχνει αίθουσες χορού, βέβαια το πάγωσαν τώρα. Βγήκε απόφαση δικαστήριο. Μια τεράστια, καταπληκτική, φοβερή αίθουσα χορού στον Λευκό Οίκο. Αλλά του το πάγωσαν αυτό. Ναι. Του είπαν ότι δεν μπορείς να παίρνεις εσύ απόφαση μόνος σου, χωρίς να λαμβάνεις υπόψη σου τα δικαστήρια, τις αποφάσεις, τίποτα. Να παίρνεις μια απόφαση και την εφαρμόζεις.
1: Να σου πω γενικότερα, άμα τον χαλάνε και οι. Πώς το λένε, τα πορτρέτα που υπάρχουν εκεί του Αβραάμ Λίνκον, του Τζορτζ Ουάσιγκτον. Μπορεί να βάλει, να σου πω κάτι, μπορεί να κατεβάσει όλους τους υπόλοιπους. Όλους τους 46 προηγούμενους, όχι ψέματα, 44 προηγούμενους προέδρους και να βάλει τον εαυτό του
0: σε 44 διαφορετικές
1: πόζες.
0: Πάμε. Ναι.
1: Ο Τραμπ εδώ, ο Τραμπ εκεί, ο Τραμπ παραπέρα.
0: Του αρέσει να παίζει και με την εικόνα του. Μπορεί να φτιάξει και εικόνες AI.
1: Ναι.
0: Να είναι όπως ήταν τον εαυτό του, ως Χριστό, ως Θεό, ως Σούπερμαν. Κατάλαβες, δηλαδή να κάνει ένα τέτοιο πράγμα.
1: Να τον δω με τη στολή του Σπάιντερμαν και τι στον κόσμο. Που είναι και λίγο πιο έτσι, ξέρεις, είναι λίγο πιο κολλητή.
0: Βέβαια.
1: Ο Σπάιντερμαν.
0: Πάντως το real estate το έχει πάρα πολύ ο πρόεδρος Τραμπ. Πάρα πολύ. Και αυτό βλέπει πίσω από όλα, πιστεύω.
1: Γενικότερα βλέπει πίσω από όλα δολάρια και όλα τα σχετικά. Αλλά το real estate, ναι, κύριε Μπάκα, να τον εμποδίσουμε. Μην έρθει κατά δόθε, γιατί έχω την εντύπωση ότι θα έχουμε πολλά προβληματάκια, περισσότερα από όσα αντιμετωπίζουμε.
0: Καλημέρα σας,
1: καλημέρα
0: κύριε
1: σας.
0: Μπάκα. Χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά.
0: Προσπαθούμε να αναλύσουμε τα οράματα real estate του Ντόναλντ Τραμπ.
2: Σας καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Εσείς δεν ξέρω εάν έχετε κάποια. Τι να πω.
0: Τι να,
1: απάντηση
0: τώρα.
1: Σε αυτά
0: τι να
1: τα οράματα.
0: Τώρα,
1: δεν ξέρω, ρε παιδί μου, κάτι θα έχει στο μυαλό του. Το θέμα είναι να μην έρθει κατά δόθε.
0: Ναι.
1: Γιατί έχω την εντύπωση ότι μάλλον θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα.
0: Σκεφτεί να κάνει επενδύσεις εδώ.
1: Εντάξει, έχει προτεραιότητα η Γάζα.
0: Βέβαια, και το Ορμούζ επίσης.
1: Και το. Το Ορμούζ θα το κάνει η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ναι,
1: τη Γάζα θα την κάνει απλά ένα θέρετρο.
0: Θέρετρο.
1: Ναι, τύπου Κούβας. Α, την Κούβα δεν την έχει πάρει ακόμα, συμπαθάτε με.
0: Κύριε Μπάκα, κάναμε μία συζήτηση εδώ με τον Σπύρο για αυτά που περιμένουμε από Σεπτέμβρη και με βάση βεβαίως τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όμως από Σεπτέμβρη υπάρχουν και αρκετοί πολίτες οι οποίοι και θα θελήσουν να νοικιάσουν ένα σπίτι, είναι και τα παιδιά που είναι φοιτητές, νέοι φοιτητές, που κάποιοι θα πάνε και το Σεπτέμβρη να βρουν, μπας και βρουν σε καλύτερη τιμή. Άρα αυτή τη στιγμή πώς κινείται η αγορά στα ενοίκια?
2: Γενικότερα να φέρουμε το εξής. Όσο αφορά τη ΔΕΗ, θα μου πείτε να κάνω ένα μικρό σχόλιο. Αυτό που αναμένουμε να δούμε είναι ουσιαστικά μια επέκταση του προγράμματος Σπίτι μου 1 και 2 που έχουμε συνηθίσει, ενδεχομένως να ονομαστεί Σπίτι μου 3. Εδώ θέλουμε να δούμε τώρα το πώς θα λειτουργήσει το πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Θα λειτουργήσει σε ένα πρόγραμμα το οποίο θα στοχεύσει στην αύξηση τη διαθεσιμότητα κατοικιών, δεν θα είναι ένα πρόγραμμα που θα αφορά αποκλειστικά την αγορά κατοικίας. Και τι εννοώ.
1: Γιατί το σπίτι μου 2, συγγνώμη, συμπαθάτε με το σπίτι μου 2, δεν πήγε άσχημα. Απλά ο κόσμος που τους είχαν εγκριθεί τα δάνεια δεν είχε βρει σπίτι.
2: Ακριβώς. Έχουμε δύο θέματα σημαντικά. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ποιοι εντάχθηκαν στο πρόγραμμα σπίτι μου 2 ή πρόγραμμα σπίτι μου 1. Εντάχθηκε ο νέος ή η οικογένεια η οποία διέθετε ιδία κεφάλαια, δηλαδή είχε κάποιες αποταμιεύσεις στην άκρη και παράλληλα είχε πληρούσε τις υπογραφές του τραπεζικού ιδρυμάτων. Δηλαδή μπορούσε να επιφύγει τραπεζικό δανεισμό. Και αυτή η οικογένεια σε πολύ μεγάλο ποσοστό είδαμε ότι αγόρασαν σπίτια παλαιά. Δηλαδή ιδιαίτερα στην Αθήνα. Δηλαδή κατασκευή του 80. Στην επαρχία, στην περιφέρεια, μπορεί να είδαμε ανθρώπους να αγόρασαν και είναι νεότερα ηλικιακά, διότι οι τιμές είναι τελείως διαφορετικές. Είδαμε όμως ότι το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 και το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 σε ένα ποσοστό ευθύνονται για αύξηση των ζητούμενων τιμών πώλησης στις εκτιμένες περιοχές, δηλαδή στις περιοχές που στράφηκε το μεγαλύτερο ποσοστό των ενδυνάμει δικαιούχων. Αυτό που θέλουμε να δούμε στο πρόγραμμα Σπίτι μου 3 και το αναμένουμε με χαρά, θα πω εγώ, εάν όντως εφαρμοστεί αυτό που ακούμε, είναι να μην αφορά αποκλειστικά την αγορά κατοικίας, να αφορά ακόμα και την ανέγερση κατοικίας. Και δεν λέω για κάποιον που θα πάει να αγοράσει ένα οικόπεδο για να χτίσει ένα σπίτι. Αναφερόμαστε σε αυτούς οι οποίοι μπορεί η οικογένειά τους να διαθέτει ένα οικόπεδο και έτσι ώστε ο νέος να μπορεί να ανεγείρει το νέο του σπίτι ή ακόμα να δούμε αυτή τη στιγμή να αξιοποιεί το δικαίωμα υψούν που μπορεί να υπάρξει να μια κατοικία οικογενειακή. Ξέρετε, στην περιφέρεια όπως και στα ανατολικά προάστια του νομού Αττικής υπάρχουν πολλές μονοκατοικίες. Εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει το δικαίωμα υψούν, δηλαδή κάποιος να χτίσει πάνω από το σπίτι των γονέων του. Ενώ θεωρούμε ότι θα δούμε και τη δυνατότητα να αποπερατώνει κάποιος το ημιτελές ακίνητο. Τι εννοώ, έχουμε οικογένειες που στο παρελθόν ξεκίνησαν να χτίζουν ένα σπίτι το παιδί τους και λόγω της οικονομικής κρίσης αυτό το σπίτι έμεινε στα μετά. Δηλαδή δεν ολοκληρώθηκε. Επομένως, δίνει το πρόγραμμα τη δυνατότητα στους νέους αυτούς τους ανθρώπους, τους δικαιούχους του προγράμματος, να ανεγείρουν σπίτια καινούρια, είτε σε οικόπεδα ιδιόκτητα της οικογένειάς τους, είτε σε δικαίωμα υψούν, είτε ακόμα να περατώσουν με τρεις ακίνητο. Αυτό το αναφέρω για τον εξής λόγο. Διότι αυτό που θα κάνουμε θα αυξήσουμε τη διαθεσιμότητα κατοικιών και θα δούμε νεότερα σπίτια ώστε να αποκτούν οι δικαιούχοι. Παράλληλα, αυτό που θεωρούμε ότι θα δούμε ενδεχομένως στο πρόγραμμα Σπίτι μου 3 είναι την δυνατότητα να δίνει, τη δυνατότητα να εγγυάται το ελληνικό δημόσιο τα ιδέα κεφάλαια. Αυτό το κάνει η Ισπανία. Τι κάνει η Ισπανία, λέει, εντάσσεις στο πρόγραμμα που έχω το στεγαστικό. Πολύ ωραία. Πληρείς τις προδιαγραφές του τραπεζικού δανεισμού. Σαφώς. Σου λείπει το 10% των ιδίων κεφαλαίων. Ωραία. Έχει το ελληνικό δημόσιο και εγγυάται αυτό το 10% εφόσον πληρείς τις προδιαγραφές. Αυτή η εγγύηση, να ξέρουν οι ακροατές μας, δεν εγγράφεται στον προϋπολογισμό της χώρας, δηλαδή δεν εγγράφεται ως ένα εξοδολόγιο ή ως μια απέτηση. Μόνο και μόνο όταν υπάρξει ουσιαστικά κατάπτωση της εγγύησης, τότε μόνο αυτό το ουσιαστικά είναι ως εξοδολόγιο. Αυτό το έκανε η Ισπανία και βοήθησε πάρα πολλούς νέους που πληρούν τις υπογραφές τραπεζικού δανεισμού να αποκτήσουν το δικό του σπίτι. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ενδεχομένως μας απασχολήσει πάρα πολύ το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Τώρα όμως, επειδή συζητάμε για τα ενοίκια. Υπάρχει το στεγαστικό επίδομα που δίνεται αυτή τη στιγμή στους φοιτητές, 1.500 ευρώ, 2.000 ευρώ, 2.500 ευρώ να συγκατοικήσουν. Αλλά αυτό το επίδομα έχει κάποια κριτήρια οικονομικά. Δηλαδή, βλέπουμε αυτή τη στιγμή οικογένειες πρέπει να έχουν ένα εισόδημα, δεν κάνω λάθος, 30.000 ευρώ οικογενειακό, όπως αυξάνεται 3.000 ευρώ ένα

0: γιατί μπορεί να υπάρχει αυτό το στεγαστικό επίδομα που είναι πολύ σημαντικό, αλλά το στεγαστικό επίδομα καλύπτει ένα μήνα, δύο μήνες έξοδα. Οι άλλοι 10 μήνες είναι έξοδα που τα πληρώνουν έτσι κι αλλιώς οι γονείς και φαίνονται και τραπεζικά. Επομένως, εμείς θεωρούμε ότι θα δούμε φορολογικά κίνητρα και στο κομμάτι αυτό των φοιτητών, αλλά εγώ θεωρώ ότι το σημαντικότερο απ' όλα είναι να δούμε κίνητρα φορολογικά, κυρίως στις ανανεώσεις των μισθωτηρίων συμβολέων. Τώρα που μιλάμε, τον Αύγουστο μήνα, έχουμε σε πολύ μεγάλο ποσοστό τις ανανεώσεις μισθωτηρίων συμβολέων του έτους 2023. Που σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες και οι νοικιαστές αυτή τη στιγμή διαπραγματεύονται την ανανέωση του μισθωτηρίου την επόμενη τριετία. Να σημειώσουμε εδώ ότι ο ιδιοκτήτης πάντα διαπραγματεύεται με τον καλό του ενοικιαστή. Δεν διαπραγματεύεται με ένα κακό ενοικιαστή. Επομένως, μιλάμε για έναν άνθρωπο που πληρώνει το ενοικιό του, σέβεται την περιουσία του ιδιοκτήτη και δεν κάνει ζημιές. Εδώ θα θέλαμε να δούμε.
1: Ναι, το θέμα είναι το εξής. Πώς προστατεύεται ο καλός ενοικιαστής από τον κακό ιδιοκτήτη που βλέπει, γιατί φαντάζομαι ότι όταν παραδείγματος χάρη εμένα το ενοικιό μου είναι στα 700 ευρώ. Δεν μπορεί στο τέλος της τριετίας να έρθει και να μου ζητήσει 1500 ευρώ.
0: Αυτό θέλω να πω. Εδώ θέλω να δούμε το
1: εξής. Άρα μήπως ο κακός ιδιοκτήτης θέλει να διώξει τον καλό ενοικιαστή για να φέρει έναν άλλον ενοικιαστή για να μπορέσει να του πάρει τα 1500 ευρώ. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, κύριε Μπάκα?
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Παρακαλώ.
0: Άλλες χώρες έχουν κάνει. Λέει, εάν κύριε ιδιοκτήτη ανανεώσει το μισθωτήριο συμβόλαιο στο ίδιο αφημί, δηλαδή στον ίδιο ενοικιαστή και την επόμενη τριετία με μία αύξηση συνολική από 3-5% συνολικά στην τριετία, έχει προελάφρυνση 20 ακόμα και 30% των εισοδημάτων από ενίκεια. Επομένως, αυτό είναι πραγματικά ένα κίνητρο προς τον ιδιοκτήτη να κρατήσει τον καλό ενοικιαστή που τον γνωρίζει, τον έχει τσεκάρει, ξέρει ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πληρώνει το ενίκιο, ότι δεν κάνει ζημιές, και έχει ένα σημαντικό κίνητρο. Αυτό για μένα το θεωρώ το σημαντικότερο κίνητρο που πρέπει να δούμε, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν αυξάνονται οι ζητούμενες τιμές ενοικίασης. Οι οικογένειες παραμένουν στα ίδια σπίτια τα οποία ήδη διαμένουν και το παιδί δεν αλλάζει σχολείο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες λόγω του αυξημένου κόστου στέγασης δεν είναι μόνο το γεγονός ότι καλύπτει ένα μεγάλο ποσό του εισοδήματός τους, ή ότι αναγκάζονται πολλές φορές να αλλάζουν περιοχές. Και αυτό για ένα παιδί που είναι 6, 7, 8, 10, 12 ετών, αντιλαμβάνεστε ότι αλλάζει σχολικό περιβάλλον. Δεν είναι καθόλου αστείο αυτό. Δηλαδή κάποιος ο οποίος δεν το έχει ζήσει, δεν μπορεί να το κατανοήσει. Επομένως, αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα να το δούμε. Καθώς
1: πολύ σημαντικό αυτό το οποίο βάζει ο κύριος Μπάκας. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο βάζετε.
0: Και ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι, όπως αυτή τη στιγμή συζητάμε για να εκτύπτουν το ενίκιο των φοιτητών με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια από το φορολογικό εισόδημα των γονέων, θα πρέπει ένα μέρος του ενοικίου που πληρώνει η οικογένεια για την κύρια κατοικία της, δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος δεν διαθέτει περιουσιακό στοιχείο, δεν έχει εισοδήματα από ενίκεια και έχει συγκεκριμένα οικονομικά δεδομένα, και σε αυτόν πρέπει να εκπίπτει ένα μέρος του ενοικίου από το φορολογικό εισόδημα. Όλα αυτά που συζητάμε, να ξέρετε, δεν είναι κάτι που το ανακαλύψαμε σήμερα. Ίσχυαν μέχρι το 2010 στη χώρα μας. Δεν είναι κάτι το οποίο δηλαδή λέμε ας ανακαλύψουμε τον τροχό σήμερα. Όπως και στο συνεπή δανειολήπτη. Έχουμε αφήσει με τους δανειολήπτες που πληρώνουν άνθρωποι τη δόση στεγαστικού δανείου. Δύσκολα, εύκολα, την πληρώνουν. Με στερήματα. Την πληρώνουν όμως από το στέρημά τους. Το στέρημά τους το πληρώνουν όμως. Έχετε ο ΑΣΑ το 2023, συγγνώμη, και τι μας λέει? Ότι θα πρέπει, λέει, οι χώρες αυτές που μελετά ο ΑΣΑ, θα πρέπει ένα μέρος, λέει, των τόκων των στεγαστικών να εκπίπτουν το φορολογικό εισόδημα, διότι η τράπεζα που δέχεται τους τόκους το εγγράφει ως έσοδο και είναι εντελώς λογικό, καλά κάνει. Και από την άλλη, παιδιά, εγώ που πληρώνω τον τόκο στεγαστικού δανείου, δεν το εγγράφει σαν εξοδολόγιο. Οι εταιρείες που παίρνουν δάνεια το εγγράφουν ως εξοδολόγιο στο λογισμό τους. Το νοικοκυριό όμως, το οποίο θα πάρει ένα σπίτι, και μιλάμε για την πρώτη κατοικία, μην θεωρεί κάποιος ένα σπίτι 1 εκατομμύριο ευρώ ή 1,5, μιλάμε για ένα σπίτι μέσο, 250.000. Αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε ένα μέρος των τόκων να εκπίπτουμε. Με αυτόν τον τρόπο τι κάνουμε? Θα χαμηλώνουμε το κόστος στέγασης. Ενώ θα έπρεπε να δούμε και το εξής, αν μου επιτρέπετε. Θα έπρεπε να μπούμε σε διαδικασία πραγματικά. Αυτό που συζητάμε, τις δαϊκόνιες μισθώσεις, που πολλές φορές για μένα θα το χαρακτήριζα ως τον εύκολο ένοχο. Δηλαδή είναι πολύ εύκολο να λέμε φταίει η δαϊκόνια μίσθωση επειδή παίρνει τα σπίτια του κόσμου, τα κάνει τουριστικά καταλήμματα και έχω το κακό τουρίστα και μένει μέσα και εμείς δεν έχουμε να μείνουμε. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Οι δαϊκόνιες μισθώσεις επιφέρουν στο ελληνικό δημόσιο περίπου 975 εκατομμύρια ευρώ δημοσιονομικό έσοδο μόνο το 2025. Το 2019, για να καταλάβουμε την αντιστοιχία, ήταν περίπου 200 εκατομμύρια. Άρα έχουμε μία αύξηση αυτών των εσόδων από αυτόν τον κλάδο περίπου 750.

0: 40 εκατομμύρια ευρώ πλέον. Αυτά τα έσοδα που δημιουργούνται κάποια στιγμή θα πρέπει να βγούμε σε διαδικασία να υπάρχει μια ανακατεύθυνση εσόδων. Δηλαδή να πούμε, ξέρετε κάτι, έχουμε τεράστιο πρόβλημα στα Χανιά. Mm-hmm. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα στην Αθήνα, στο κέντρο. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα, ξέρω, στην Καλαμάτα ή στη Ρόδο. Δηλαδή εκεί έχουμε πολύ τουρισμό. Ο κόσμος πραγματικά δεν μπορεί να βρει σπίτι. Επομένως, θα μπορούσαμε οι τοπικές κοινωνίες, οι τοπικές αρχές, δηλαδή ο Δήμος, το Πανεπιστήμιο, μαζί με την, με την πολιτεία, να μπουν σε διαδικασία πραγματικά να κάνουμε ανακατεύθυνση αυτών των εσόδων και από κοινού να σχεδιάσουν τη δημιουργία κατοικιών κατάλληλες για φοιτητές στην περιοχή ή αλλιώς κατοικίες οι οποίες να είναι κατάλληλες για νέα ζευγάρια, από τα έσοδα, ένα μέρος των εσόδων που δημιουργούνται, εισαγωγικά τη λέξη, από τον υπεύθυνο της στεγαστικής κρίσης. Μα αυτός ο υπέτειος της στεγαστικής κρίσης, ένας βασικούς παράγοντες, ας υποθέσουμε, είναι η βαϊχρόνια μίσθωση, επιφέρει κάποια έσοδα. Αυτά τα έσοδα θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιες στεγαστικές πολιτικές. Γενικότερα, εγώ θεωρώ ότι στη ΔΕΘ θα δούμε πράγματα τα οποία θα είναι πιο διευρυμένα όσον αφορά τις ανάγκες του σήμερα. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι θα πάμε σε ένα πλαίσιο όπως το παρελθόν. Και αυτό που θεωρώ εγώ θα είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Θα είναι ότι πλέον πρέπει να μπούμε σε διαδικασία της γεωγραφικής στόχευσης και της αποτελεσματικότητας των μέτρων. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό μέτρο της κυβέρνησης από το 2024, το οποίο είναι ο μηδενικός φορολογικός συντελεστής στα ενίκια που παράγονται από κλειστά ακίνητα. Το ξέρουμε όλοι μας αυτό. Κάποια στιγμή πρέπει να δούμε, τελικά με αυτό το μηδενικό φορολογικό συντελεστή που η αγορά το ζητούσε και η κυβέρνηση το υιοθέτησε και πολύ καλά έκανε. Τελικά τι αποτελεσματικότητα είχαμε. Βγήκαν π.χ. αυτή τη στιγμή, εδώ στη διετία, μέσα περίπου 100 σπίτια στην Καλλιθέα. Βγήκαν 50 σπίτια στην Νέα Σμύρνη, στο Μαρούσι, στο Περιστέρι, στα Χανιά. Δηλαδή είδαμε την αποτελεσματικότητα του μέτρου με γεωγραφική.
1: Ναι, να γίνει μια αποτίμηση για να δούμε που βρισκόμαστε.
0: Ναι, ναι, έτσι ώστε να δούμε τι μπορούμε να αλλάξουμε.
2: Και, και να καταγράψουν και τα βραχυχρόνια μίσθωσης. Τα οποία δεν είναι δηλωμένα, κύριε Μπάκα.
0: Ακριβώς.
2: Διότι υπάρχουν περιοχές, έχουμε το καινούριο φαινόμενο. Υπάρχουν περιοχές που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση ότι απαγορεύεται πλέον. Δεν δέχονται καμία αίτηση για Airbnb. Διότι υπάρχει κορεσμός. Και τι κάνουν, κάνουν πλέον το εξής. Στόμα με στόμα, σπίτια, διαμερίσματα, κατοικίες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Παράνομα.
0: Έχετε δίκιο απόλυτο, αλλά συμβαίνει το εξής, να ξέρετε. Όταν έγινε η εξαγγελία το 2024 το ΣΥΔΕΘ για την απαγόρευση εγγραφής νέων ακινήτων στην πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων, ουσιαστικά υπήρχε ένα μεσοδιάστημα. Ήταν Οκτώβριος, ο Νοέμβρης και Δεκέμβρης. Ξέρετε τι συνέβη τότε. Ένα μεγάλο ποσοστό ιδιοκτητών έσπευσαν μαζικά να εγγράψουν τα κινητά τους πριν την απαγόρευση. Όμως τι έγινε στην αγορά, καταγράψαμε διψήφιο ποσοστό αύξηση της δυναμικής λόγω ανακοίνωση απαγόρευσης και του μεσοδιαστήματος. Στη Θεσσαλονίκη, τι κάνει, στη Θεσσαλονίκη τι συνέβη, 2025 ΔΕΘ, λέει ο Πρωθυπουργός, θα απαγορευτεί η εγγραφή νέων ακινήτων στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης στο Δήμο της Αθήνας, στη Θεσσαλονίκη. Και θα ξεκινήσει, λέει, από το Μάρτιο μήνα. Τον πάνω στο συνόλο, το είχε πει το Δεκέμβριο του 25 στη Βουλή. Θα ξεκινήσει, λέει, από το Μάρτιο του 2026. Το μεσοδιάστημα πάλι αυτό όλο, που τελικά δεν έγινε απαγόρευση το Μάρτιο, αλλά έγινε τον Ιούνιο του 26, έστευσαν οι ιδιοκτήτες να μπουν σε διαδικασία να γράψουν τα κινητά τους. Επομένως, ξέρετε κάτι. Πολλές φορές φταίμε και εμείς. Τι εννοώ σε αυτό, φταίμε και εμείς. Δηλαδή, αντί ένα μέτρο, όταν το λέμε, να ισχύει από το πρωί, αυτό το μεσοδιάστημα που υπάρχει, να ξέρετε, πολλές φορές το χρησιμοποιούν οι ιδιοκτήτες. Αντιλαμβανόμαστε όλοι μας αυτό. Δεν είναι κάτι που το κατανοούμε, για να μπορέσουν να αποφύγουν την απαγόρευση. Επομένως, χρειαζόμαστε άλλου είδους μέτρα. Και όχι τέτοιου είδους μέτρα. Και το αναφέρω αυτό, διότι το να πούμε σε διαδικασία να απαγορεύσουμε την εγγραφή των ανακινήτων, όπως είπατε και εσείς πάρα πολύ σωστά, κάποιος το λέει από στόμα στο στόμα. Αλλά αυτό το στόμα από στόμα στο στόμα, κύριε Παδάκη, είναι πάρα πολύ εύκολο να το βρούμε από τη διασταύρωση στοιχείων. Διότι ένα σπίτι το οποίο αυτή τη στιγμή έχουμε πει ότι απαγορεύεται να εγγραφεί στην πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, και τελικά δεν είναι ούτε συνταγοχρόνια συμβατική μίσθωση, αν δεν υπάρχει συμβόληση ανεξάρτητη δημοσίων εσόδων, πάει να πει ότι είναι δηλωμένο κενό. Κλειστό. Επομένως, η ανεξάρτητη δημοσίων εσόδων, με μια πολύ εύκολη διασταύρωση στοιχείων με παρόχου ενέργεια και ύδατο, θα μπορεί να δει αυτό το σπίτι που έχει δηλώσει ο Μπάκα ω κλειστό, τελικά κάποιο μένει εκεί πέρα μέσα και έχει και παραγωγή ενέργεια. Επομένως, κατανάλωση ενέργεια. Επομένως, μάλλον εκεί ο Μπάκα κάτι δεν κάνει σωστά. Επομένως, αυτό είναι πολύ εύκολο να ξέρει να το βρούμε. Ποιοι είναι αυτοί.
2: Καλά, υπάρχει και η μέθοδος του μονού ρολογιού, όπου το πληρώνει ο νόμιμος ενοικιαστής. Και γίνεται η αφαίρεση, ξέρετε, κατά το δοκούν. Επειδή μου τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι, ένα πράγμα.
1: Φαίνεται όμως πάνω η κατανάλωση.
2: Ναι,
1: φαίνεται η κατανάλωση ρεύματος.
2: Τι εννοείς φαίνεται. Τι πληρώνει. Τι πληρώνει ο νόμιμος ενοικιαστής. Ωραία. Τι πληρώνει. Πολύ ωραία. Και λέει, ας πούμε, ο ιδιοκτήτης, κοίτα, πάνω κάτω τον έκοψα, αυτός που ήρθε για το Airbnb, τον έκοψα ότι κατανάλωσε 80 ευρώ, οπότε σου αφαιρώ 80 ευρώ από το ενοίκιο.
1: Ναι, ναι,
2: στην Ελλάδα συμβαίνουν αυτά, κύριε Μπάκα.
1: Ότι δεν είναι κενό το σπίτι. Δεν, δηλαδή, αν έχει δηλωθεί ως κενό.
2: Αυτό σου λέω. Ότι το ένα κομμάτι του σπιτιού ή γενικότερα των διαμερισμάτων φαίνεται ότι υπάρχουν νόμιμοι ενοικιαστές. Και υπάρχει και ένα διαμέρισμα κενό το οποίο χρησιμοποιείται με τη μορφή του Airbnb του μιλητού.
0: Ναι, σίγουρα υπάρχουν τις περιπτώσεις. Πάντα ο Έλληνας βρίσκει την διαδικασία, το ελληνικό μυαλό, τη διαδικασία.
2: Α, αυτό το ελληνικό μυαλό.
0: Εγώ σας λέω ακριβώς τι συμβαίνει. Εδώ έχουμε δει σε διαμέρισμα, ας πούμε, τα οποία είναι πρώην πλησταριά στις πολυκατοικίες επάνω, να καταναλώνουν συνδεδεμένα με το κοινό στο ρεύμα.
2: Γιατί πάντα στο πλησταριό χρειάζεται να έχεις μία τηλεόραση, ένα ψυγείο, ένα πλυντήριο, κάτι.
0: Ναι, δηλαδή αυτά τα σπίτια νοικιάζουν πλέον ως φοιτητές, τα ξέρετε. Δηλαδή έχουμε δει πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτών των ακινήτων και να βάζουν μετρητή εσωτερικά.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: Παίρνεις ρεύμα από το κοινόχρηστο, το σου βάζουν εσωτερικό μετρητή για να ξέρεις εσύ που μένεις στο πλησταριό
1: πόσο έχεις καταναλώσει.
0: Ακριβώς για να σε χρεώσουν στο ενίκιο. Αυτά υπάρχουν. Ξέρετε κάτι, κάποια στιγμή.
2: Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν, ότι υπάρχουν το ξέρουμε. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν.
0: Γι' αυτό πρέπει να πούμε σε διαδικασία πλέον να κάνουμε μια σωστή καταγραφή. Δηλαδή να ξέρουν πραγματικά το τι συμβαίνει στα ακίνητα. Και τώρα αυτό που γίνεται με το ΜΙΔΑ, αυτό το νέο μητρό που συζητάμε τους ιδιοκτήτες, αυτή τη λογική κιόλας. Δηλαδή να ξέρουμε πλέον ότι το ακίνητο που έχει ο Μπάκας το έχει δώσει δωρεάν να μένει πατέρας και η μάνα του. Αυτό το ακίνητο που έχει ο Μπάκας τελικά είναι κλειστό. Ή το νοικιάζει. Ή το είχε γραφείο και το είχαν σπίτι. Ή ήταν σπίτι και το είχαν γραφείο. Δηλαδή να ξέρουμε πλέον τι έχουμε. Δηλαδή εμείς σαν κοινωνία. Πλέον τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία πολλά χρόνια, δεν ξέρουμε τι μας γίνεται στα κίνητα, να ξέρετε.
2: Τον τίτλο ΜΙΔΑ φαντάζομαι ότι τον έβαλε κάποιος ο οποίος ήθελε να τρολάρει όλο το σύστημα. Έτσι δεν εξηγείται διαφορετικά. Κύριε Μπάκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλά, γεια σας.
2: Η κυρία Κάβουρα μας λέει το εξής. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Προσοχή, ο αέρας έντονος και σήμερα. Στον κύριο Παπαδάκη μας και την κυρία Κατσαμπέκη μας. Παραλία και όμορφες στιγμές με τις γλυκές σας φωνές της Ελένης. Δικιά μου είναι από αγριοφωνάρα και πάνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Ανοίξτε το τρανζιστοράκι δυνατά να ακούσει όλη η παραλία. Δεν ζητάμε και πολλά πράγματα. Την καλημέρα μας σε όλους και σε όλες να περνάτε όσο πιο όμορφα γίνεται. Γεια σου, ρε Μάνο, με τα ωραία σου. Όχι ο Μάνος ο Παρδάλης. Ο Μάνος ο οποίος έχει το χαβά του. Γενικότερα. Ό,τι να είναι, όπου να είναι. Αλλά εξακολουθείς και είσαι στην παρέα μας και μας αρέσει. Πολύ.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια.
7: Η ώρα είναι 11.

0: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια!
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω! Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά! Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
5: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χοντρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810-733-22 και 6977-5-090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810-52-166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη και πιθανότητα στενών βροχών. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Ακόμα και το γεγονός ότι έχουμε απέναντί μας τον κύριο Καραγευρέκη.
1: Βέβαια.
0: Πού είσαι, ρε Τζονάρα, τι κάνεις? Όλα καλά.
1: Αλλαγές κοιτάλης.
0: Αλλαγές κοιτάλης.
1: Από τον Νίκο το Σαπρανίδη.
0: Στον Γιάννη Καραγευρέκη, ο οποίος πλέον είναι αυτός ο απολύτως άρχοντας εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM.
1: Κοιτάμε.
0: Έχουμε και την Αναστασία μας.
1: Βεβαίως, την Αναστασία Γεργελεζή την έχουμε στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας.
1: Σταθερά, η κυρία η Χρύσα η Κλειτσιό. Σταθερά.
0: Θα το έλεγα στο δύναμη, power. Λοιπόν, η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο. Έχουμε πάρει μηνύματα.
0: Πολλά μηνύματα.
1: Αρκετά μηνύματα, ναι. Πολλά μηνύματα. Και σε σχέση με αυτό που λέγαμε για την ιστορία της Πάρου, μας λέει ο Δημήτρης, καλό θα ήταν να αναφέρεται ότι εδώ στην Αθήνα, όπως και αλλού, μάλλον όχι, αυτό δεν είναι για την Πάρου, είναι για αυτό που λέγαμε με τη συμπεριφορά που έχουμε ως οδηγοί στους δρόμους.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λέει λοιπόν ότι εδώ στην Αθήνα, όπως και αλλού, κανείς δεν σέβεται τις πιάτσες του ταξί. Χαρακτηριστικά αναφέρω Ιπποκράτους και Πανεπιστημίου γωνία και Ομήρου πριν την Πανεπιστημίου στη γωνία. Σχεδόν πάντα έχει γιοταχή και αστυνομία αδιαφορεί.
0: Και αυτό το τελευταίο είναι το χειρότερο από όλα, το ότι αδιαφορεί η αστυνομία.
1: Mm.
0: Και δεν θα έπρεπε να αδιαφορεί η αστυνομία.
1: Και ένα ακόμα μήνυμα, ναι, που στέλνει ο κύριος Δημήτρης, που λέγαμε για τους πεζούς. Mm. Γιατί λέει, υπάρχουν διαβάσεις.
0: Αν τις, ναι, ναι,
1: ναι, ας τις
0: βάψουν. Σε κάποιες. Α, το λέει, ναι, από αυτή την άποψη.
1: Και ας κάνει πρώτα, εντάξει, καλά τη δουλειά του το κράτος. Είναι σωστό αυτό.
0: Σωστό, αλλά μην ψάχνουμε μονίμως να βρούμε ένα άλλο όμως.
1: Ας ξεκινάμε να τα βάζουμε τα πράγματα στη σειρά. Καταρχάς να υπάρχουν διαβάσεις.
0: Ωραία, ορατές, συμφωνούμε απόλυτα. Αλλά εντάξει, μην είναι λίγο ξεβαμμένο το τέτοιο και να βρίσκουμε τη δικαιολογία,
1: ναι,
0: ότι να είναι ξεβαμμένη η διάβαση, δεν την είδα. Όχι, εντάξει.
1: Κοίτα, το σε ένα κάποια δεν σημεία.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ασφαλώς και πρέπει να κάνει η πολιτεία τη δουλειά της, αυτό δεν το συζητάμε καθόλου. Ο Χρήστος, καλημέρα σας και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Ο μόνος τρόπος να πάει ο κόσμος στην κάλπη με χρήματα στην τσέπη είναι να γίνουν εκλογές, όποιο μήνα και αν είναι, το πρώτο δεκαήμερο πιανού. Α, το πρώτο δεκαήμερο. Ο Χρήστος από τον Παρακάμ.
1: Το πρώτο δεκαήμερο να γίνουν. Ναι. Πάντως η αλήθεια είναι, με αφορμή αυτό το μήνυμα, έριξα μία ματιά, Σπύρο. Η αλήθεια είναι ότι οι κάλπες δεν στείνονται αρχές. Δηλαδή, βλέπω εδώ πέρα ότι οι ημερομηνίες που προτιμώνται είναι μάλλον προς τα τέλη του μήνα. Από 17 του μηνός και μετά. Έχει φτάσει να έχουμε εκλογές μέχρι και 25 του μηνός. Δηλαδή δεν προτιμάται έτσι αυτή η αρχή του μήνα που λέμε, οπότε υπάρχει και, μάλλον το λες γιατί υπάρχει και κάποια οικονομική ρευστότητα στις αρχές του μήνα. Οπότε με γεμάτη τσέπη ψηφίζεις αλλιώς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εδώ που τα λέμε, το κριτήριο είναι λίγο γενικότερο. Σίγουρα είναι η τσέπη, αλλά και, ακόμα και στη τσέπη είναι γενικότερο. Πόσο γεμάτη δηλαδή είναι η τσέπη σου σε ένα βάθος χρόνου και όχι εκείνη τη στιγμή που πηγαίνεις να ψηφίσεις, εκείνη τη στιγμή που βρίσκεσαι μπροστά στην κάλπη να ρίξεις την ψήφο σου. Δεν είναι το κριτήριο στιγμιαίο, είναι η γενικότερη εικόνα της τσέπης σου και του πορτοφολιού σου όταν πας να ψηφίσεις.
0: Να στείλω μια καλημέρα στην Τίντα.
1: Βεβαίως.
0: Η Τίντα, να ξέρεις, ναι, είναι ο άνθρωπος που εγώ, όπως βλέπεις από τη φάτσα μου, χρειάζομαι. Μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα πλαστικές τις χρειάζομαι.
1: Και όμως, λες, μωρέ,
0: και όμως εκεί στο κανάλι της Ναυτεμπορικής η Ντίντα μας κάνει, μπορεί και μας κάνει αν όχι όμορφους, παρουσίας τους για να μπορέσουμε να βγάλουμε τη φάτσα μας στο γυαλί. Λοιπόν, η οποία στο κέντρο της Αθήνας, να πούμε ότι έχει πάρα πολύ κίνηση και είναι κάποιοι δρόμοι κλειστοί, διότι έχουμε την παρέλαση των τζολιάδων μας. Κάθε Κυριακή που γίνεται η αλλαγή, μου λέει η Χρύσα, έτσι το λένε, παρέλαση. Γι' αυτό έχουν μαζευτεί όλοι οι τουρίστες. Προηγουμένως που βλέπαμε στην κρατική τηλεόραση το πλάνο, είναι άδεια η Αθήνα και μπορούν να απολαύσουν την πρωτεύουσα οι τουρίστες. Κοίτα που φτάσαμε.
1: Είδες τι ωραία πράγματα.
0: Τι ωραία πράγματα. Δηλαδή, ναι, αδειάζουμε την Αθήνα γιατί να απολαμβάνουν οι τουρίστες. Αυτοί που έρχονται από το Ho Chi Minh City, παραδείγματος χάρη.
1: Λοιπόν, κοίτα τώρα να δεις. Με αφορμή αυτό που λες τώρα, βλέπω το χάρτη. Ναι. Όντως είναι άδεια. Έχει όμως μία κινησούλα, να το πούμε, αφού, ναι, το βλέπουμε εδώ πέρα. Στα διόδια της Ελευσίνας. Καλά, δεν μιλάμε για φοβερά πράγματα τώρα. Αλλά το κοκκινάκι του μέσα σε όλο αυτό το πράσινο του χάρτη που βλέπουμε.
0: Ναι,
1: το έχει εκεί.
0: Ναι, στο... η αλήθεια είναι βγάζει μάτι.
1: Στο... είναι το μόνο κόκκινο που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Και βεβαίως υπάρχει και μία έτσι μικρή, πολύ πολύ πολύ μικρή κίνηση, πάρα πολύ μικρή, στον Πειραιά, λιγάκι έτσι προς το λιμάνι του Πειραιά. Εκεί υπάρχει ένα.
0: Τώρα θα πηγαίνουν για καφέ, φαντάζομαι.
1: Νομίζω πως ναι. Mm. Ο καφές είναι τώρα, δεν είναι κάτι άλλο.
0: Ο Νίκος από το Λεβεδιακό, ένας ακόμη πολύ έτσι φοβερός και τρομερός ακροατής που είναι στο μεροκάματο. Πραγματικά, Νίκο μου, κουράγιο, κουράγιο. Mm. Κυριακή είναι, θα περάσει. Βέβαια, έρχεται μετά η Δευτέρα. Γενικότερα και όλη η υπόλοιπη σεζόν.
1: Μην το συνεχίζεις.
0: Και όλη η υπόλοιπη σεζόν και καλά να είμαστε και πολλές σεζόν ακόμα. Κουράγιο να έχεις, Νίκο, ο Λεβαδιακάρας.
1: Λοιπόν, λέει ο Παναγιώτης, ναι. Μπορεί να βάλει και ταμπέλες στις διαβάσεις. Μπορεί να βάλει ταμπέλες για το όριο ταχύτητας επίσης. Έτσι, ξεκίνησε αλήθεια... καινούριο νομοσχέδιο για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
0: Α, η Ντίντα πάει στο κανάλι, ωραία. Θα συναντηθούμε εκεί, Ντίντα.
1: Κάτι δικά μου.
0: Κάτι δικά μου.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ναι, να υπάρχει ξεκάθαρη σήμανση, έτσι.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Το βασικό είναι να αποκτήσουμε την κουλτούρα όμως, ρε παιδί μου.
0: Έτσι.
1: Εμείς οι οδηγοί. Και οι πεζοί, βέβαια, έτσι. Και οι πεζοί.
0: Άκουσε να δεις.
1: Οι οποίοι έχουν μπροστά τους τη διάβαση μερικές φορές.
0: Και πάνε διαγώνια από αλλού.
1: Αυτό.
0: Ναι, είναι, ναι. Κοίτα, δεν είναι θέμα κουλτούρα. Την κουλτούρα την έχουμε. Διότι όταν αυτός ο Ελληνάρας, ο οποίος θα πει, ας πούμε, διάβαση, σιγά σου, δεν βλέπω και κανέναν. Mm. Πατάει και γκάζι για να περάσει πιο γρήγορα.
1: Ναι, ναι.
0: Μην τυχόν και του ξεφύγει κανένας. Λοιπόν, όταν θα πάει, παραδείγματος χάρη, πού να σου πω, ρε παιδί μου, σε μία οποιαδήποτε άλλη, αν εξαιρέσει το Παρίσι, που οι Παριζιάνοι με τους Αθηναίους, ένα πράγμα. Έχεις προσπαθήσει, παραδείγματος χάρη, να περάσεις διάβαση εκεί στην αψίδα του Θριάμβου. Πρέπει να κάνεις το σταυρό σου. Καλά, καλά, μην νομίζεις τώρα. Μην ακούει ο κόσμος και νομίζει ότι κάθε τρεις και λίγο εμείς πηγαίνουμε στα Παρίσια. Ούτε μέχρι τα φιλιατρά δεν έχουμε προλάβει να πάμε.
1: Έτσι όπως το πες, βρε Σπύρο μου.
0: Ρε παιδί μου, καλύπτοντας το κυβερνητικό ρεπορτάζ τόσα χρόνια.
1: Α, μάλιστα.
0: Ο εκάστοτε πρωθυπουργός πηγαίνει σε διάφορες διπλωματικές αποστολές, σε διάφορες συνόδους. Μία ψίδα θα την πάει. Πόσο δε μάλλον που τα τελευταία 32 χρόνια 17 φορές την έχουν πάει την αψίδα. Λοιπόν, άμα προσπαθήσεις να περάσεις από τη μία πλευρά του δρόμου στην άλλη, έτσι, κάνεις το σταυρό σου, λες το Πάτερ Ημών, το πιστεύω και όλα τα σχετικά. Είναι λίγο χειρότερο από ό,τι είναι στην Αθήνα. Αλλά δεν κοιτάμε το χειρότερο, να κοιτάμε το καλύτερο. Στις Βρυξέλλες, από την άλλη, σε οποιοδήποτε σημείο του δρόμου και αν βρίσκεσαι, εκεί είσαι στο πεζοδρόμιο και βάλεις το ποδαράκι σου μέσα στο δρόμο, κοκαλώνουν τα πάντα.
1: Ναι, ναι.
0: Ακόμα και οι Ελληνάρες που είναι εκεί.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει.
1: Γιατί να τα λέμε αυτά. Γιατί αυτός είναι ο κανόνας.
0: Αυτός είναι ο κανόνας και αν συμβείς, αν κάνεις κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο επιβάλλει ο νόμος του κράτους,
1: θα έχεις τις επιπτώσεις.
0: Έχεις πρόστιμα και μάλιστα τα πρόστιμα αυτά δεν είναι όπως στην Ελλάδα. Έλα, αδερφέ, να σου πω, μου κόψανε κλίση, μπορούμε να τη σβήσουμε. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα εκεί.
1: Ξέρεις, πιστεύω, Σπύρο μου, ότι είναι τα πρόστιμα τα οποία όμως έχουν δημιουργήσει σε βάθος χρόνου μία συνείδηση συγκεκριμένη. Πολύ συγκεκριμένη συνείδηση να συμπεριφέρονται όλοι με αυτόν τον τρόπο που πρέπει να συμπεριφέρονται.

0: Αισθανόμαστε πραγματικά υπερήφανοι κάθε φορά που βλέπουμε την Γαλανόλευκη να κυματίζει στο ψηλότερο βάθρο. Κάθε φορά που βλέπουμε τους αθλητές μας, τις αθλήτριές μας, να είναι με ένα μετάλλιο στο στήθος. Και μάλιστα ακόμα και όταν περνάμε δύσκολες στιγμές ως έθνος, είτε λόγω πυρκαγιών, είτε λόγω άλλου είδους φυσικών καταστροφών, είτε γενικότερα, αυτά τα παιδιά, άντρες και γυναίκες, αυτά τα παλικάρια, άντρες και γυναίκες, μας κάνουν και αισθανόμαστε πολύ μεγάλη περηφάνεια.
1: Και αυτή τη φορά μας έκαναν πολλές φορές να νιώσουμε έτσι, περηφάνεια.
0: Έτσι. Και ασφαλώς, επειδή πάντα μα πάντα υπάρχει και μία δομή σε όλο αυτό το οποίο λέμε αθλητισμό, ζητήσαμε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι κοντά μας ο αναπληρωτής υπουργός, αρμόδιος για θέματα αθλητισμού, ο κύριος Γιάννης Βρούτσης.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Βρούτση.
0: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά, κύριε Κατσαμπέ, κύριε Παπαδάκη, στους ακροατές σας. Έτσι όπως τα λέτε, είναι χαρά, συγκίνηση και περηφάνεια. Τρεις λέξεις οι οποίες συνθέτουν το φετινό Αύγουστο, ο οποίος είναι πολύ, πολύ πετυχημένος σε επίπεδο αθλητικών διακρίσεων για τη χώρα μας. Είναι κάτι πρωτοφανές οι μεγάλες επιτυχίες που έχουμε κάνει τα παιδιά μας σε πολλά και διαφορετικά αθλήματα και σε παγκόσμιο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πραγματικά πολύ μεγάλες.
0: Κυρία Κατσαμπέκη, πρώτη ερώτηση.
1: Η πρώτη ερώτηση, κύριε Βρούτση, από μένα, επειδή εγώ έχω ασχοληθεί και με το εκπαιδευτικό ρεπορτάζ, θα σας κάνω την εξής ερώτηση. Ακούσαμε τον Σίσκο να λέει ότι σπουδάζει επίσης στο τμήμα φυσικοθεραπείας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και να εκφράζει έτσι ένα παράπονο και η οικογένειά του. Αυτό το παράπονο για την εξεταστική περίοδο, όπου εκείνος λόγω των υποχρεώσεών του δεν μπόρεσε να δώσει σε άλλο τμήμα 2-3 μαθήματα της εξεταστικής. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι αν υπάρχει κάποια σκέψη από πλευρά σας, σε συνδυασμό φυσικά και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας, να υπάρχει μια ειδική μέριμνα για τα παιδιά αυτά που κάνουν πρωταθλητισμό και είναι και φοιτητές.
2: Κοιτάξτε, είναι μια πολύ δύσκολη άσκηση στο να την απαντήσει κάποιος κάνοντας τον ευχάριστο. Το θέμα αυτό έχει απασχολήσει διαχρονικά το Υπουργείο Παιδείας και τον ελληνικό αθλητισμό. Η αλήθεια είναι ότι από τους καθηγητές και από το Υπουργείο Παιδείας υπάρχει πάντα μια κατανόηση και μια ανοχή με την καλύτερη έννοια και ανεκτικότητα στα παιδιά που κάνουν αυτό το επίπεδο του αθλητισμού σε αυτό το επίπεδο του πρωταθλητισμού. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Το άλλο είναι να περάσουμε στο άλλο άκρο, να μην εξετάζεται ποτέ κανένας, να μην ακολουθεί τα μαθήματα τα οποία είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει. Ουσιαστικά είναι ανενεργός στην επιστήμη που ακολουθεί. Mm-hmm. Άρα λοιπόν είναι πάντα μια άσκηση που πρέπει και οι δύο να συμβάλλουν στο μέγιστο του δυνατού και του εφικτού. Προσέξτε όμως, παρόλα αυτές τις δυσκολίες, σε εισαγωγικά πάλι, ο Σίσκος, αυτό το παιδί το οποίο είναι πραγματικά μια αποκάλυψη αθλητική για τη χώρα μας, ένα παιδί που στα 21 του πήρε δύο διακρίσεις, με αυτές τις δύο διακρίσεις, το ανοίγω τώρα στην κουβέντα μας, γιατί σίγουρα θα με ρωτήσετε και για τα πλεονεκτήματα των αθλητών, ο Σίσκος Απόστολος πετυχαίνει να πάρει και μία θέση τιμητική, όπως παίρνουν οι Ολυμπιονίκες μόνιμοι στο δημόσιο, όπου επιλέξει. Είναι τα ονομαζόμενα προνόμια. Ο Σίσκος είναι 21 ετών, φυσικά δεν έδωσε και δεν έδωσε τη μάχη για τη διάκριση και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα για αυτή την κατάκτηση του προνομίου, αλλά στα 21 του έκανε αυτές τις πληρώσεις. Φανταστείτε τι έχει να κάνει ακόμα αυτό το παιδί.
0: Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο και χαιρόμαστε που ακούμε, αν μη τι άλλο, τον καθήλυν αρμόδιο πολιτικό προϊστάμενο να δείχνει τη διάθεση να είναι κοντά σε όλο αυτό το οικοδόμημα το οποίο έχει κτιστεί με πάρα πολύ κόπο και έχετε βάλει και εσείς το δικό σας λιθαράκι, κύριε Υπουργέ, όλα αυτά τα χρόνια που είσαστε σε αυτή τη θέση. Να τα λέμε και αυτά. Λέμε τα κακοσκήμενα, να λέμε και τα καλοσκήμενα.
2: Κοιτάξτε, είμαι 3 χρόνια μεγάλη τιμή για μένα να κρατάω το τιμόνι του ελληνικού αθλητισμού. Έχουν γίνει πολλά τα τελευταία αυτά 3 χρόνια, αλλά έχουν γίνει και πολλά χρόνια πριν, από όλες τις κυβερνήσεις. Ειδικά θέλω να σας πω, επειδή ακούγεται πάρα πολύ ως παράπονο να δίνουμε προνόμιο στους αθλητές, η Ελλάδα σε επίπεδο μέσου όρου ευρωπαϊκών χωρών έχει ένα υψηλό επίπεδο προνομιακών προσφορών προσφορών προς τους αθλητές μας σε ευρωπαϊκά, παγκόσμια και ολυμπιακά μετάλλια. Από τα καλύτερα θα έλεγα. Προνομιακές επιβραβεύσεις, σημαντικές, δίκαιες προς τους αθλητές Είμαστε σε ένα καλό επίπεδο. Εκτός αυτό που σας είπα πριν, τα μετάλλια τα οποία επιβραβεύονται με θέσεις μόνιμες στο δημόσιο ή όπου θέλουν τα παιδιά των Ολυμπιακών Αγώνων, που ήταν η πρώτη, δεύτερη, τρίτη θέση. Μόλις πέρυσι ψηφίσαμε νέο νόμο που πάει και η τέταρτη, και η πέμπτη και η έκτη θέση. Μεσοσταθμικά δίνουμε 4,5 εκατομμύρια ευρώ περίπου μεσοσταθμικά κάθε χρόνο για τις επιβραβεύσεις των αθλητών μας στα παγκόσμια ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και Ολυμπιακούς Αγώνες όποτε υπάρχουν. Και υπάρχουν και τα μεγάλα προνόμια για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια που πολύ γενναία δίνει το κράτος, η πολιτεία, για να έχουν ένα προνόμιο αύξησης του συντελεστή εισαγωγή στα παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Αυτό είναι το ένα βασικό κομμάτι, στο οποίο μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κάνει σημαντικά βήματα. Το δεύτερο κομμάτι, το οποίο είναι πιο σημαντικό θα έλεγα, είναι η δομή, η οργάνωση και όλο αυτό το οργανωτικό πλαίσιο που διέπει τον αθλητισμό. Τα τελευταία 3 χρόνια κάναμε κάτι που εγώ ονομάζω τη μεγαλύτερη οργανωτική μεταρρύθμιση στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Όσο βαριά και αν ακούγεται αυτή η λέξη, ναι, είναι η μεγαλύτερη οργανωτική μεταρρύθμιση. Φτιάξαμε το ΙΚΟΥΡΟΣ. Η Ελλάδα διαθέτει πλέον ένα σύστημα μοναδικό που δεν το έχει καμία ευρωπαϊκή χώρα. Είναι η εργάνη του αθλητισμού. Δανείζομαι τη λέξη εργάνη όπως τη φτιάξαμε στο Υπουργείο Εργασίας το 2012 και το οποίο είναι το εργαλείο που μετανομάστηκε μετά Εργάνη 2 με το ψηφιακό ωράριο και έχει προσφέρει τόσο στην αγορά εργασίας. Και εδώ πλέον έχουμε το πιο οργανωμένο σύστημα σωματείων και αθλητισμού στην Ευρώπη. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή, εγώ μπορώ να σας πω έτσι πολύ εύκολα, ότι η Ελλάδα έχει 6.451 ερασιτεχνικά σωματεία. Παλιά δεν τα ξέραμε. Φτιάξαμε ένα σύστημα το οποίο πλέον γνωρίζουμε τα πάντα σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, σε κάθε δήμο, σε κάθε περιφέρεια. Τα αθλήματα, ξέρουμε ότι έχουμε 452.812 αθλητές, ξέρουμε ότι έχουμε 20.474 προπονητές, πράγματα που δεν τα ξέρουν οι ομολογοί μου στη χώρα τους, και αυτό έχει φέρει πλέον μια πολύ σοβαρή οργάνωση σε επίπεδο κυτάρου του αθλητισμού, που είναι τα σωματεία, και αυτό κλιμακωτά πηγαίνει και προς τις ομοσπονδίες. Έχουμε κάνει λοιπόν σημαντικά βήματα, και αυτά που βλέπετε τώρα είναι και η καρπή όλων αυτών των προσπαθειών, συνδυαστικά και με την πρωτοφανή χρηματοδότηση που δόθηκε στον ελληνικό αθλητισμό από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, το εξειδικεύω τώρα, από αυτή την κυβέρνηση, έγινε κάτι μοναδικό. Σκεφτείτε ότι μέχρι το 2022 όλα αυτά τα σωματεία που σας είπα και οι ομοσπονδίες, όσο αφορά εκτός την τακτική χρηματοδότηση των 17,5 εκατομμυρίων ευρώ που έπαιρναν μόνο οι ομοσπονδίες, τα 6.451 αθλητικά σωματεία έπαιρναν κάθε χρόνο το καθένα 0 ευρώ. Θα το ξαναπώ, 0 ευρώ. Το 2022 και μετά για πρώτη φορά έγινε η πιο γενναία χρηματοδότηση στον ελληνικό αθλητισμό, 80 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Μόνιμα από το στοίχημα. Για πρώτη φορά τα σωματεία, τα αθλητικά, τα ερασιτεχνικά παίρνουν πόρους από την ελληνική πολιτεία, και αυτό είναι μια τονωτική ένεση για να καλλιεργήσουν καλύτερα τον αθλητισμό, αλλά υγιή αθλητικά σωματεία. Η σωματεία τα οποία είναι υπαρκτά, με διοικητικά συμβούλια, με χρήματα τα οποία πάνε στο νομικό πρόσωπο και όχι σε φυσικό πρόσωπο, με έδρα αθλητική, με προπονητή πραγματικό και όχι κάποιον φίλο της παρέας. Όλο αυτό είναι μια μέσω μακροπρόθεσμη προοπτική για τον ελληνικό αθλητισμό που εγγυάται πολλά. Συνδυαστικά με πολλούς φόρους που παίρνουν και ομοσπονδίες.
1: Να πάμε λίγο στο κομμάτι των υποδομών, με αφορμή κιόλας και μια δήλωση του προπονητή του Σίσκου, του κυρίου Ζαφυριάδη, ότι η προπόνηση γίνεται σε δύσκολες συνθήκες στη Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη, στις εγκαταστάσεις του υγρού Στίβου δηλαδή, καθώς δεν υπάρχει το Εθνικό Κολυμβητήριο και προπονούνται στο Ποσειδόνιο. Εκεί υπάρχει κάτι που να μας λέει ότι θα μπορούσε να αποκατασταθεί και να γίνουν οι προπονήσεις να γίνονται σε πιο κατάλληλους χώρους?
2: Ναι. Ο προπονητής του Απόστολου Σίσκου, αν και δεν τον άκουσα και δανείζομαι από εσάς τη δήλωσή του, να τοποθετηθώ πάνω σε αυτή, έχει δίκιο. Ναι, πράγματι, με δική μου απόφαση έκλεισε το Εθνικό Κολυμβητήριο. Όσο σκληρό και αν ακούγεται αυτό, θα σας πω πολύ απλά ότι μια άλλη μεταρρυθμιστική προσπάθεια που κάναμε ήταν στην ασφάλεια των αθλητικών εγκαταστάσεων. Μέχρι και το 2023 ο Υπουργός Αθλητισμού υπέγραφε με κλειστά μάτια τις εγκαταστάσεις και την αδειοδότησή τους σε όλη την Ελλάδα. Αυτό άλλαξε. Πλέον χρειάζονται προϋποθέσεις. Προέχει ασφάλεια των παιδιών, των προπονητών, των φιλάθλων. Mm-hmm. Έτσι θυμάστε το 2023 το σοκ που πέρασε όλη η Ελλάδα, που έκλεισα τότε το ΆΚΑ.
1: Ναι.
2: Θυμάστε που έκλεισε το ΆΚΑ, ναι, για λόγους ανασφάλειας. Mm-hmm. Σήμερα είναι πλέον, έχει ανοίξει με όρους ασφάλειας. Έκλεισε το Καφτατζόγλιο, mm-hmm, που δεν είχε πυρασφάλεια, και ξανά άνοιξε με όρους ασφάλειας. Και φυσικά το Εθνικό Κωνυβητήριο πολύ σωστά έκλεισε με απόφασή μου, διότι διαπίστωσα με τις υπηρεσίες μου ότι δεν είχε ούτε οικοδομική άδεια ένα κτίριο του 60. Και φυσικά πέσαμε πάνω για να ξαναβγεί άδεια. Κάναμε τις μελέτες της αξιολόγησης στατικής επάρκειας. Είναι με στατική ανεπάρκεια αυτό το κτίριο.
0: Συγγνώμη κύριε Υπουργέ, πόσα χρόνια ήταν χωρίς άδεια το συγκεκριμένο κτίριο?
2: Ήτανε, μετρήστε, από το 60 μέχρι το 26, 66 χρόνια δεν υπήρχε οικοδομική άδεια.
0: Τι λέτε τώρα?
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δικαιολογημένα οι προπονητές τώρα στερούνται φυσικά αυτό το φυσικό χώρο. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βελτιώσουμε, να καλύψουμε το κενό που υπάρχει. Φτιάξαμε μία νέα πισίνα στο Ρεόκαστρο. Κάνουμε μία νέα πισίνα στην Τούμπα μαζί με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Ετοιμάζομαι να ανακοινώσω μία νέα κωνυβητική δεξαμενή προσφορά προς την Ομοσπονδία Κολύμβησης μέσα στο Σεπτέμβριο. Mm-hmm. Και στόχος μας είναι να ξαναφτιάξουμε το Εθνικό Κολυμβητήριο. Χρειάζονται κάποια χρήματα. Είμαστε στη διαδικασία ανέβρεση αυτών των πόρων για να το ξαναστήσουμε με ασφάλεια. Άρα δεν είναι στο κενό, ούτε παραμετημένα, τα έχουμε παρατήσει. Ναι. Απλά κάνουμε ό,τι μπορούμε να συνεπάρξει και η ασφάλεια και η βελτίωση των υποδομών συνδυαστικά. Δεν υπήρχε αυτό μέχρι χθες, κύριε Παπαδάκη. Λυπάμαι που το λέω και αυτό ακουμπάει όλες τις κυβερνήσεις και κάνω και την αυτοκριτική και όπως θέλετε αξιολογήστε το, δεν υπήρξε ποτέ αξιολόγηση των αθλητικών εγκαταστάσεων σε στατική επάρκεια, σε πυροσφάλεια. Τώρα που πλέον μπήκαν στην τελική ευθεία με τη δική μας μεταρρύθμιση στο Υπουργείο Αθλητισμού, θα κλείσουν και κάποιες μέχρι να ξανανοίξουν με ώρες ασφάλειας.
0: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά. Και εγώ χρόνια πολλά από τους Κυκλάδες και να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ.
3: Real FM.
4: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Προσοχή! Σε αυτά τα βιβλία, τα γλυκά είναι μαγικά. Από την Καραμέλ, μια αληθινή ζαχαρομάγισσα που μας μαθαίνει πώς να νικάμε τις δυνάμεις του κακού με τις μαγικές συνταγές της. Η πιο γλυκομαγική περιπέτεια μόλις ξεκινά. Τα μαγικά γλυκά. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
5: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευτούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τι δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη? Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείκτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής? Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ? Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί το Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα? Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα? Οι αδίστακτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των πόνους στο δημόσιο, αποκαλύπτει Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στη Σκύρο. Με το πρώτο φως της ημέρας στη μάχη κατάσβεσης μπήκαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ δεκάδες πυροσβέστες και οχήματα έφτασαν ακτοπλοϊκό στο νησί από Αττική, Εύβοια και Θεσσαλία. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στην Άνδρο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε τη Μάνη. Περισσότερα στο real.gr. Τουλάχιστον 51 είναι οι νεκροί στην Ινδονησία με τότε σεισμό των 7,7 βαθμών, ενώ περίπου 5.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους.

0: Έχουμε ανοίξει πάρα πολλά μέτωπα όσον αφορά στη βεντάλια της ενημέρωσης, έτσι της ειδησιογραφίας. Έχουμε πει πολλά πραγματάκια. Έχουμε δώσει και το πολιτικό ρεπορτάζ που τον Λοΐζο τον κέντρισε, αυτό το οποίο λέγαμε νωρίτερα πριν βγάλουμε στον αέρα τον κύριο Βρούτσι. Και λέει από τον Ιανουάριο του 2026 αναφέρεσαι σε συγκεκριμένους δημοσκόπους, αγαπητέ Λοΐζο, που έλεγαν, λέει, έλεγαν τα αντίθετα, ότι έχει αργήσει ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού, ειδικά ο κύριος Τσίπρας, να ανακοινώσει το κόμμα του τώρα. Αναφέρεται μάλιστα, λέει, σε κολοτούμπα των δημοσκόπων. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Πρώτα απ' όλα, εμείς δεν είμαστε δημοσκόποι. Έχουν τη δική τους άποψη, κάνουν τη δική τους ανάλυση. Εμείς είμαστε δημοσιογράφοι. Κάνω μια ανάλυση με βάση το ρεπορτάζ που έχουμε στα χέρια μας. Δεν σημαίνει ότι θα πέσουμε μέσα. Είναι ανάλυση, μην μπερδεύεστε.
1: Ναι.
0: Ούτε καν άποψη. Είναι μια ανάλυση. Κάπως έτσι βλέπω εγώ τα πράγματα από αυτά τα οποία έχω στα χέρια μου, σε επίπεδο ρεπορτάζ, συνομιλιών με τους ανθρώπους που στελεχώνουν το κάθε επιτελείο, το κάθε κομματικό επιτελείο. Και βεβαίως και με τα στοιχεία κυλιόμενων μυστικών δημοσκοπήσεων. Θα μου πείτε τώρα, ρε Παπαδάκη, με συγχωρείς πάρα πολύ, εφόσον είναι μυστικές, εσύ που τις ξέρεις. Μα αυτή είναι η δουλειά η δική μας. Να μαθαίνουμε πραγματάκια τα οποία δεν βγαίνουν πάρα πολύ προς τα έξω. Γεια σου, ρε Δήμο. Ο Δήμος, μια χαρά. Μακριά, λέει, από την πόλη μας. Είναι από τη Θεσσαλονίκη.
1: Mm-hmm.
0: Ναι. Για το φραπεδάκι, λέει.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε
0: εσείς τον
1: θέμα...
0: ανακαλύψατε, είναι γεγονός το φραπέ.
1: Ναι, αυτό να το πούμε. Αυτό να το πούμε και να το δηλώσουμε.
0: Ναι.
1: Πάμε να δούμε τι γίνεται σε ένα άλλο μέτωπο, αυτό του ιού του Δυτικού Νείλου. Να δούμε τι στοιχεία υπάρχουν από τον ΕΟΔΗ. Πού βρίσκεται η Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Θόδωρος Βασιλακόπουλος, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Καλή σας ημέρα, κύριε Βασιλακόπουλε.
0: Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά και καλά. Καταρχάς, αν μπορείτε να μας πείτε έτσι τα στοιχεία που υπάρχουν από πλευράς ΕΟΔΗ για την εξέλιξη του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας.
2: Από ότι καταρχήν ο ιός του Δυτικού Νείλου βρίσκεται στην Ελλάδα και στις χώρες της Νότιας Ευρώπης από το 2010. Και κάθε χρόνο έχουμε κρούσματα, άλλοτε περισσότερα, άλλοτε λιγότερα. Φέτος είναι μια από τις πιο δύσκολες χρονιές. Το 2018 είχαμε κάτι ανάλογο.
1: Mm-hmm.
2: Μέχρι τώρα έχουμε 110 επιβεβαιωμένα κρούσματα με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Και από αυτές δυστυχώς έχουμε θρηνήσει 9 θανάτους.
1: Mm-hmm.
2: Έχουμε ακόμα κάποιους ανθρώπους που νοσηλεύονται. 24 συμπολίτες μας ακόμα νοσηλεύονται στα νοσοκομεία. Η πρόβλεψη είναι ότι και τις επόμενες εβδομάδες θα δούμε κρούσματα και πολύ φοβούμαι ότι θα θρηνήσουμε και άλλες απώλειες, καθώς αντικειμενικά δεν υπάρχει κάποιο ειδικό φάρμακο. Εάν κάποιος εκδηλώσει σοβαρές παρενέργειες από την λίμωξη αυτή, όμως, να καθησυχάσω λίγο τον κόσμο, λέγοντας ότι στη μεγάλη πλειοψηφία των λοιμώξεων από τον ιό του Δυτικού Νείλου, η λίμωξη είναι τελείως ασυμπτωματική.
1: Mm.
2: Ούτε καν δηλαδή το καταλαβαίνουμε. Μας τυμπάει ένα κουνούπι, μπορεί να είναι μολυσμένο, δεν παθαίνουμε απολύτως τίποτε.
0: Βασικό αυτό το οποίο λέτε για να το ακούσει ο κόσμος, για να μην φοβάται, για να μην ανησυχεί, κύριε Πρόεδρε.
1: Τα συμπτώματα όμως ποια είναι, δηλαδή αυτά.
2: Συγγνώμη λίγο, να το ολοκληρώσω.
0: Παρακαλώ.
2: Ένα ποσοστό 15-20% των περιπτώσεων που θα μας τυμπήσει κουνούπι μολυσμένο με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Είπαμε στο 80% δεν θα έχουμε τίποτε. Στο 20% περίπου, 15-20% θα έχουμε απλά ένα μικρό πυρετό.
1: Mm-hmm.
2: Τίποτε. Δεν πρόκειται να το καταλάβουμε. Σαν μια μικρή ιωσούλα. Και σε ένα πολύ μικρότερο ποσοστό, κάτω από το 1%, υπάρχει πιθανότητα να αναπτύξουμε συμπτώματα από το νευρικό μας σύστημα. Δηλαδή, είτε μηνυγκίτιδα, είτε εγκεφαλίτιδα, είτε χαλαρή παράλυση. Εμείς θα το καταλάβουμε αυτό, γιατί εκτός από τον υψηλό πυρετό θα έχουμε έντονο πονοκέφαλο, θα έχουμε ηλίγκους, ζαλάδες, από προσανατολισμό στον χώρο και στον χρόνο. Αν ένας άνθρωπος έχει κάτι τέτοιο, δεν σημαίνει ότι 100% έχει λίμωξη από τον ιό του δυτικού. Πάρα πολλά άλλα νοσήματα μπορεί να εμφανιστούν με την ίδια κλινική εικόνα. Αλλά είναι μια πιθανότητα και ούτως ή άλλως, αν έχω τέτοια συμπτώματα, πρέπει να απευθυνθώ σε ιατρό, να ζητήσω δηλαδή ιατρική βοήθεια, να εξεταστώ και ανάλογα με το τι θα δείξουν οι εργαστηριακές εξετάσεις, να λάβω την κατάλληλη αγωγή.
1: Η οποία αγωγή δεν είναι ειδική για αυτό. Έτσι.
2: Αν έχω ιό του δυτικού Νείλου, η αγωγή είναι υποστηρικτική. Δοκιμάζουμε κάποια αντιϊκά φάρμακα, όπως αυτό που δίναμε για παράδειγμα την Remdesivir που δίναμε στον κορονοϊό. Αλλά δεν έχουν πραγματικά αποδεδειγμένη, να σας το πω έτσι, αποτελεσματικότητα. Κυρίως όμως είναι υποστηρικτικό, δηλαδή για όσο καιρό δεν έχω, ας πούμε, καλά το επίπεδο της συνείδησης, μπορεί να χρειάζεται να είμαι διασωληνωμένος όταν περάσει η λίμωξη και αποκτήσω ξανά επίπεδο συνείδησης, θα αποσωληνώνεται ο ασθενής και επανέρχεται στην προτέρα κατάσταση. Άρα μπορούμε δηλαδή την περίοδο που τα συμπτώματα είναι πολύ βαριά, να υποστηρίζουμε τις ζωτικές λειτουργίες του ανθρώπου και να περιμένουμε ο ίδιος ο οργανισμός να καθαρίσει την υιογενή λίμωξη, γιατί τις περισσότερες ιώσεις, πρέπει να το πούμε, τις αντιμετωπίζει ο οργανισμός χωρίς ειδική αντιϊκή αγωγή. Δεν έχουμε ειδική αντιϊκή αγωγή για όλες τις ιώσεις. Να το πούμε.
0: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
2: Και έχει τεράστια σημασία το να εμβολιαζόμαστε με τα εμβόλια που προτείνει η επιστήμη, διότι για τα περισσότερα περισσότερους έχουμε εμβόλια, αλλά δεν έχουμε φάρμακα.
0: Α, σημαντικό και αυτό. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή έχετε και αυτό το θεσμικό ρόλο, είσαστε πρόεδρος του ΕΟΔΗ, την περιμέναμε αυτή την έξαρση, την περιμένατε εσείς ως επιστήμονες αυτή την έξαρση. Πού οφείλεται?
2: Θα ήθελα να εξηγήσω λίγο κάτι.
0: Ναι.
2: Καταρχήν, η Ελλάδα είναι από τις χώρες που κάνει την καλύτερη επιδημιολογική επιτήρηση για τον ιό του Δυτικού Νείλου από όλη την Ευρώπη. Είμαστε αυτοί δηλαδή που έχουμε πιο ανεπτυγμένο σύστημα επιτήρησης, που περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα, δηλώσεις, παγίδες εντόμων.
0: Ναι, επιβάλλεται, έχω την εντύπωση, διότι δεν αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα ο Βέλγος με το αυτό που αντιμετωπίζουμε εμείς, διότι είναι πιο θερμό το κλίμα μας, έτσι δεν είναι?
2: Βεβαίως. Αλλά ακόμα και από όμορες χώρες με όμοιο κλίμα έχουμε ακόμα καλύτερο σύστημα επιτήρησης. Υπάρχει εθνικό σχέδιο δράσης, το οποίο εκπονείται με βάση τα δεδομένα της προηγούμενης χρονιάς κάθε έτος. Υπάρχει δηλαδή συγκεκριμένη στρατηγική δράση, σχέδιο, και ξεκινάμε την άνοιξη με αντίστοιχους ψεκασμούς στη φάση που τα κουνούπια είναι προνύμφες, έτσι, δεν έχουν, είναι στα αυγά δηλαδή, και κάνουμε προνυμφοκτονία. Όμως το πόσα κουνούπια θα αναπτυχθούν εξαρτάται και από τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν μετά τους ψεκασμούς. Φέτος, για παράδειγμα, έχουμε μια έξαρση στην Αττική. Ναι. Το πιθανότερο, διότι ήταν ο δεύτερος ζεστότερος χειμώνας στην Αττική τα τελευταία 150 χρόνια. Ναι. Και ταυτόχρονα και αρκετά υγρός, είχαμε αρκετές βροχές. Και τα δύο αυτά βοηθούν πάρα πολύ να αναπτυχθούν αυτά τα έντομα. Ταυτόχρονα, αυτό που δεν μπορούμε να υπολογίσουμε είναι τα άγρια πουλιά, τα μεταναστευτικά άγρια πουλιά που έρχονται και φέρουν τον ιό. Πόση ανοσία θα έχουν τα ίδια τα πουλιά, δηλαδή πόσα από τα πουλιά, από τα 100 πουλιά, να το πω έτσι απλά, πόσα θα είναι μολυσμένα ώστε αν τα τσιπήσουν τα κουνούπια να κολλήσουν. Άρα είναι πολυπαραγωγικό το πρόβλημα, δεν είναι εύκολο να προβλέψεις και ταυτόχρονα δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τεράστιες δόσεις εντομοκτώνων, γιατί εκτός από την φώνευση των κουνούπιων, θα καταστρέψει και πολλά άλλα τμήματα της πανίδας και της χλωρίδας. Δηλαδή πλέον αρχίζει να δηλητηριάσει τη φύση. Δεν είναι τόσο εύκολο να πεις ότι θα εξαφανίσω τελείως τα κουνούπια και καμία χώρα δεν το κάνει.
1: Την κορύφωση της περίοδου μετάδοσης την έχουμε περάσει ή είναι μπροστά μας?
2: Είμαστε τώρα, νομίζω. Δηλαδή μέχρι το τέλος Αυγούστου θα έχουμε την κορύφωση. Θα είμαστε περίπου στα ίδια επίπεδα δηλαδή, και από εκεί και πέρα θα αρχίσει σταδιακά η αποκλιμάκωση.
1: Μας είπατε για την Αττική. Η γεωγραφία των κρουσμάτων εδώ στη χώρα μας, εκτός της Αττικής, ποια είναι?
2: Έχουμε κρουσμάτα και σε άλλες περιφέρειες. Υπάρχει αναλυτική ενημέρωση του ΕΟΔΗ. Έχουμε και στη Θεσσαλία και στη Μακεδονία. Έχουμε και στην Πελοπόννησο. Σε πολλά νησιά δεν έχουμε, έτσι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι καθημερινά ο ΕΟΔ συλλέγει όλα τα περιστατικά που διαγνώσκονται και έχουμε πολύ ανεπτυγμένο σύστημα επιτήρησης και αμέσως μόλις έχουμε νέο κρούσμα από κάποια περιοχή στέλνεται άμεσα στην περιφέρεια και στο Δήμο ενημέρωση ώστε να κάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα, να γίνουν δηλαδή επιπλέον ψεκασμοί, στις περιοχές γύρω από εκεί που διαγνώσαμε το κρούσμα.

0: Πρόεδρε, και να ολοκληρώσουμε με αυτό, σας παρακαλώ πολύ.
1: Ναι. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι πρέπει και εμείς ήδη να προσέχουμε οι άνθρωποι, ιδίως οι ευπαθείς, αυτοί που είναι ηλικιωμένοι και με υποκείμενα νοσήματα. Πρέπει να φοράμε αντικουνουπικά σπρέι λοσιόν με υψηλό δείκτη προστασίας, να χρησιμοποιούμε αντικουνουπικά χώρου. Ένας ανεμιστήρας που πέφτει πάνω μας πολύ εύκολα μας προστατεύει από τα κουνούπια διώχνοντάς τα. Και την περιοχή μας, το σπίτι μας, μέσα στο χώρο μας, ό,τι στάσιμα νερά υπάρχουν, πρέπει να τα στεγνώνουμε γιατί εκεί είναι αιστείες κουνουπιών.
0: Και να ανάψουμε φιδάκια, πολλά φιδάκια από ό,τι αντιλαμβάνομαι, όπως κάναμε παλιά στο χωριό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Real FM.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ιερόσαΐα. Συμμετέχει η ομάδα κρουστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
4: Σήμερα μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Ορίστε, δεν με ακούσε, πρέπει να την εκνευρίσει την κοπέλα.
1: Τη στιγμή που πάει να ανεβάσει τη φωνή τη, εσύ.
0: Μα αυτό λέω, σου λέω, έλα να μπούμε πριν αυτό. Μη τη μου ή μου την εκνευρίζει. Ορίστε, εκνευρίστηκε. Για δώσε, ρε Γιάννη, άκου εκνευρισμό. Λες να την τσίπησε κι αυτή κανένα κουνούπι.
1: Έλα τώρα, σε παρακαλώ, χτύπα ξύλο, Παναγιά.
0: Ναι. Η Ρένα, Σπύρο λέει, τώρα είδα ότι έχετε εκπομπή. Τώρα που το είδες τελειώνουμε, Ρένα. Αύριο πάλι. Η κυρία Ελένη μας θα φύγει. Ξεκινάνε διακοπές της, να ξέρετε.
1: 10 λεπτά με χωρίζουν από τις διακοπές μου.
0: Μάλιστα. Εμένα 10 λεπτά με χωρίζουν μέχρι να μπω στο αυτοκίνητο να πάω στο κανάλι. Γεια σου, Ρετόρπη, καλημέρα. Καλημέρα και σε σένα, Θανάση. Για ποια.
1: Άκου εδώ πέρα. Σπύρω μία κουταλιά καφέ ελληνικό στο αλουμινόχαρτο, βάζουμε φωτίτσα στον καφέ, κρατά σχεδόν όλη τη νύχτα.
0: Αυτά είναι ωραία μυρωδιά
1: από το φιδάκι.
0: Αυτό και είναι για τις φύγες.
1: Εγώ για τις φύγες το ήξερα, κυρία Ιωάννα.
0: Αυτά όταν πηγαίνουμε σε καμιά ψαροταβέρνα.
1: Αυτό.
0: Ζητάμε και το βάζουν εκεί για να μην έρχονται τις φύγες πάνω στη φέτα και στη χωριάτικη σαλάτα.
1: Αυτό ξέρω κι εγώ, αλλά
0: να το δοκιμάσουμε, μήπως
1: ξέρει. Να το δούμε κι αυτό.
0: Εγώ δεν.
1: Έχουμε τον Δημήτρη, τον Σταυρακάκι. Το Δημήτρη. Το Δημήτρη μας.
0: Ο Δημήτρη θέλει να μας μιλήσει για τον ιό του Ανατολικού Νείλου.
1: Για να δούμε.
0: Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
2: Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο
0: ναι.
2: Γιάννης Κωνσταντέλιας πέταξε στις 9 η ώρα από το αεροδρόμιο Μακεδονία με ιδιωτική.

0: πτήση για την Γερμανία μαζί με δύο ανθρώπους του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος. Πάει στο Ντόρτμουντ για να περάσει την παρουσία από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας. Ο 23χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός αφήνει τον ΠΑΟΚ, όπου με τα χρώματα του ΠΑΟΚ έχει πάρει ένα κύπελλο πρωτάθλημα 190 συμμετοχές, 44 γκολ με 26 assist, και μετακινείται στην Borussia Dortmund, το γερμανικό πρωτάθλημα, όπου εκεί θα είναι συμπαίκτης με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος πριν από λίγο καιρό έφυγε από την Βελγική Γκέντ για να είναι στην ομάδα της Bundesliga.
1: Άρα δηλαδή η Borussia Dortmund φέτος στην εντεκάδα της θα έχει περισσότερους Έλληνες από αρκετές ελληνικές ομάδες.
0: Θα έχει δύο Έλληνες. Λοιπόν, είναι ο ΠΑΟΚ θα βάλει στο ταμείο του 28 εκατομμύρια ευρώ, την 2 εκατομμύρια για επίτευξη στόχων για πόνους. Διατηρεί ο δικέφαλος του Βορρά ποσοστό μεταπόλησης, εάν δηλαδή από την Dortmund φύγει ο Κωνσταντέλιας, 17,5%, και ετήσιες απολαβές για τον Τέλια θα ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
1: Μπράβο στο παλικάρι, μπράβο, μπράβο. Καλή σταδιοδρομία να έχει και καλές εμφανίσεις.
0: Γύρω στα 3,2 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να πούμε ότι χθες όλη τη μέρα υπήρχαν αλλεπάλληλα δημοσιεύματα από το γερμανικό μέσο το Kicker, ότι η Borussia είναι αγκαλιά με τον Κωνσταντέλια και προχωράει η μεταγραφή. Αργά χθες το βράδυ υπήρξε αντίδραση από τους οργανωμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ να μην φύγει ο Κωνσταντέλιας. Και σήμερα το πρωί, όπως σας είπα, ώρα 9 πέτασε για την Γερμανία. Οπότε τα τυπικά, γιατί μέχρι να ανακοινωθεί, λέμε ότι περιμένουμε τα τυπικά. Mm-hmm. Πρέπει να ανακοινωθεί η μεταγραφή.
2: Επίσημα, έτσι.
0: Επίσημα, mm-hmm. τα τυπικά απομένουν για τον Κωνσταντέλια να μετακινηθεί στη Γερμανία και στην Borussia Dortmund.
1: Η Σάλκη ανέβηκε φέτος ή δεν...
0: Θα και δώσουμε λόγια για την Borussia Dortmund. Δηλαδή,
1: ναι, βρε παιδί μου, το λέω από την άποψη ότι... Ότι είναι το μεγάλο... Είναι το μεγάλο τοπικό ντέρμπι, ρε Δημήτρη.
0: Ναι, δεν το θυμάμαι. Νομίζω ότι παίζει η Σάλκη στην Bundesliga, αλλά αυτό μισό λεπτό, δηλαδή, όπως μιλάμε, να το ψάξουμε. Είναι το μεγάλο τοπικό ντέρμπι, αλλά τώρα εδώ λέμε για μεταγραφή που κάνει αίσθηση σε όλη την Ευρώπη, κάνει αίσθηση στον ΠΑΟΚ που δεν ήθελαν, πρέπει να το πούμε αυτό, ο κόσμος του ΠΑΟΚ δεν ήθελε να φύγει ο Κωνσταντέλιας, διότι είναι ένας παίχτης, όπως και να το κάνουμε.
1: Ναι, βρε παιδί μου, απλά όπως είναι το ΠΑΟΚ Άρης, είναι το Borussia Dortmund Schalke, γι' αυτό το λέω, για την ατμόσφαιρα, συνέχισε, τι κάθομαι και μιλάω, έλα.
0: Μα τι κάθομαι και μιλάω,
1: αυτό, ναι, εντάξει, έλα.
2: Έχει. Μην τσακωθείτε τώρα.
1: Δεν έχουμε χρόνο για να τσακωθούμε. Αν έβγαινε λίγο νωρίτερα θα το κάνουμε. Ναι. Συνέχισε, Δημήτρη.
0: Έχετε μείνει σε εποχές παλιές, εντάξει. Πρέπει να είμαστε το 2026 ότι είμαστε. Λοιπόν, το
1: παλιά θέμα εποχή, είναι... Σάλκε.
0: Όχι, γενικά λέω.
1: Γενικά το δέχομαι. Το λέει και η κόρη μου.
0: Α, το λέει και η κόρη σου.
1: Ναι, ότι είμαι ξεπερασμένος.
0: Α, είδες. Λοιπόν, μιλάμε τώρα για μια μεταγραφή που καθίσει. Επιτέλους, εγώ θα θέλω να κάνω το σχόλιο, αν μου επιτρέπετε, ταπεινό σχόλιο, ότι επιτέλους ο Κωνσταντέλιας ξεφεύγει από το ελληνικό στερέωμα και πάει εκεί που ανήκει, πάει σε μια ομάδα από τις Big Four χώρες και είναι τώρα στο δεδομένο του να μπορέσει να το εκμεταλλευτεί και να κάνει μια σπουδαία καριέρα. Σημαντικό είναι ότι είναι και ο Καρέτσας εκεί, πάρα πολύ σημαντικό, γιατί και οι δύο είναι πιτσιρικάδες. Mm-hmm. Φυσικά υπάρχει μια διαφοροποίηση ότι ο Κωνσταντέλιας στα 23 του είναι ήδη παντρεμένος και έχει δύο παιδιά και πρέπει λίγο εκεί να τα φτιάξει πώς θα μπορέσει με την οικογένειά του να είναι κοντά με τη σύζυγό του, να είναι τα παιδιά να μετακομίσουν στην Γερμανία. Είναι κάποια θεματάκια τα οποία όμως φυσικά όταν θα πάρει στο μήνα 3 εκατομμύρια ευρώ δεν παίζουν και πολύ μεγάλο ρόλο, επιτρέψτε μου να σας πω. Η είδηση είναι λοιπόν ότι ο Κωνσταντέλιας βρίσκεται πάλι στη Γερμανία για να υπογράψει με την Borussia Dortmund.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη, για την άμεση ενημέρωση. Ευχαριστούμε.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα. Άρε φόρτσα Παοκάρα, έφυγε και ο Κωνσταντέλιας, πήγε στη Borussia Dortmund. Εκεί να ζήσει και το τοπικό ντέρμπι εναντίον της Σάλκε. Αλλά το να λέτε λέει ψέματα είναι υποχρέωση της εργασίας σου, Παπαδάκη. Και μου βγάζει ένα κατεβατό από κάτω. Αυτός ο Γκουγκλίδης. Ο Γκουγκλίδης, λέω Γκουγκλίδης, Φόρτσα Παουκάρα, λογικά από τη Θεσσαλονίκη. Γκουγκλίδης. Αν ήσουν από την Πελοπόννησο, θα ήταν Γκουγκλόπουλος. Από την Κρήτη Γκουγκλάκης και πάει λέγοντας. Μου έχει γκουγκλάρει το τι ισχύει στις Βρυξέλλες, παραδείγματος χάρη. Εάν δεν το ζήσεις και δεν τον βιώσεις από κοντά, Φόρτσα Παουκάρα, πώς ακριβώς πράττουν οι οδηγοί απέναντι στους πεζούς, ό,τι και να μου κατεβάσεις από το Google εννοώ. Ποσός
2: κοίταξε,
1: με ενδιαφέρει.
2: Εγώ λίγο στα γρήγορα. Στα γρήγορα όμως το λέω Φόρτσα.
1: Αν και δεν λέει
2: Παουκάρα,
1: κάτι διαφορετικό είδα, από αυτό που είπαμε εμείς.
2: Είδα λίγο αυτά που γράφει. Είπαμε κάτι διαφορετικό.
1: Όχι ρε παιδί μου, αλλά τώρα μην του το χαλάς τώρα. Μην του το χαλάς το Φόρτσα Παουκάρα. Έκανε ολόκληρο κόπο.
2: Ναι.
1: Τα ίδια είπαμε, αλλά δεν. Αυτό θεωρεί ότι έχουμε πει άλλα πράγματα.
2: Ναι.
1: Άντε.
2: Λέει υποχρέωση χρήση διάβασης.
1: Ναι.
2: Είστε νομικά υποχρεωμένοι αν υπάρχει στα 20 μέτρα, αν τη χρησιμοποιείτε. Αν την αγνοήσετε, υπάρχει πρόστιμο. Δεν είπαμε ότι ορισμένοι πεζοί έχουν διάβαση και εκείνοι περνάνε.
1: Μην του το χαλάσει, μωρέ, Ελένη μου.
2: Εντάξει, έχεις δει.
1: Είναι δυνατόν να του το χαλάσει, αφού θεωρεί ότι εμείς είπαμε κάτι διαφορετικό. Γιατί να του το χαλάσει ο ανθρώπου.
2: Ωραία, okay.
1: Έλα. Φόρτσα, Παουκάρα. Φόρτσα, Παουκάρα. Αυτό. Λοιπόν, καλημέρα, ο Γεράσιμος. Γεια σου, ρε Γεράσιμε. Εμείς λέει τελικά δεν καταλάβαμε. Μπορεί τελικά ο Σίσκος να δώσει εξετάσεις σε κάποια άλλη στιγμή ή όχι? Νομίζω ότι δεν μπορεί. Το απέριψαν.
2: Εκτός αν αποφασίσει κάτι άλλο το πανεπιστήμιο.
1: Νομίζω ότι με τόση σκόνη που έχει σηκωθεί και με την απάντηση του αρμόδιου υπουργού, μήπως τελικά κάποια πραγματάκια αλλάξουν, ρε παιδί μου. Λέω εγώ τώρα.
2: Ξέρεις, αυτά είναι τα απλά. Εγώ το συνεχίζω να το λέω. Δεν είναι κάτι δύσκολο όλο αυτό. Δεν χρειάζεται να ξανανακαλύψουμε την Αμερική.
1: Δεν θέλει είναι κόπο. Απλά. Θέλει τρόπο μερικά πράγματα. Θέλουν τρόπο.
2: Και μια απόφαση. Έτσι. Μια αποφασιστικότητα. Έτσι, μια καλή διάθεση να λυθεί ένα πρόβλημα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα. Καλημέρα στο Γιάννη. Γίνεται ένας πανικός. Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος από Ολλανδία μιλάει για τους δημοσίους υπαλλήλους. Έχω δύο ερωτήσεις, λέει, σχετικά για το έξτρα μπόνους που θα πάρουν το φθινόπωρο. Γιατί η ελληνική κυβέρνηση δεν ονομάζει αυτό το μπόνους? Δεν ονομάζει αυτό το μπόνους αγορά ψηφοφόρων. Α, για τις εκλογές που έρχονται. Τι να το ονομάσει? Α, να το ονομάσει έτσι. Α, το λες, okay,
2: εντάξει, ναι, το λέει ρωτικά, ναι.
1: Ωραία. Σημασία έχει να παίρνει ο κόσμος χρήματα. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι γιολό. Α, ήρθε η ώρα.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Κυρία Ιωάννα, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η κυρία Παναγιώτα, γεια σου ρε Real Broker. Άρχισα να ξυπνήσω, λέει η κυρία Παναγιώτα. Δεν πειράζει. Ραντεβού σε μία εβδομάδα. Γιατί ραντεβού σε μία εβδομάδα? Γιατί με την Ελένη σε ραντεβού σε μία εβδομάδα. Εμείς από Δευτέρα δηλαδή με την Κασίμη που δακοδόμαστε και δακοπανιόμαστε.
2: Σε μία εβδομάδα μου κόψες την άδεια μόλις.
1: Α, όχι, η κυρία Παναγιώτα, όχι εγώ.
2: Όχι, όχι, κυρία Παναγιώτα.
1: Από μένα πάρε τρεις εβδομάδες.
2: Εντάξει, ευχαριστώ Σπύρου, είσαι πάρα πολύ καλός.
1: Ακριβώς, μπορώ να σε δώσω και τέσσερις εβδομάδες αν θέλεις. Δεν έχω κανένα θεσμικό
2: βάλε
1: ρόλο.
2: Και άλλες εβδομάδες,
1: θα σου βάλω, κύριε Στέφανε. Δεν έχω κανένα θεσμικό ρόλο για να δίνω άδειες. Πάρε πέντε εβδομάδες.
2: Έτσι, γιατί μπορώ.
1: Έτσι. Κωνσταντέλια στη Βουλή, λέει ο Real Blogger. Καλή υπόλοιπη Κυριακή και σε σένα. Λοιπόν, πάμε γιατί περιμένει η κυρία Χρύσα Κλετσιώτη για το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στο Real FM για να περάσετε καταπληκτικά και να ενημερώνεστε.
2: Καλό υπόλοιπο Κυριακής.
1: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού,
2: ευχαριστώ,
1: κυρία
2: Σπύρο
1: Κατσαμπέκη.
2: Μου.
1: Να περάσεις πανέμορφα,
2: ευχαριστώ,
1: με τα
2: πολύ
1: παιδιά σου, με τους αγαπημένους σου. Τα φιλιά μου. Γεια χαρά.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, Σάπτα.
3: Η ώρα είναι 12.

0: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγη ή ταράτσα. Θερμοπρόσωψη. Ηλιακά. Ψήξη. Θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Μπετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
2: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
4: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
5: Το ΣΤΑ που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Στις 8 το βράδυ στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο θα αγωνιστεί ο Απόστολος Χρήστου. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη και πιθανότητα ασθενών βροχών. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είμαι ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Ελπίζω και εύχομαι να είστε καλά. Θα περάσουμε το επόμενο τρίωρο μαζί. Μία εκπομπή λίγο διαφορετική από τις άλλες. Ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα και θα καταλάβετε τι εννοώ, αν και το έχω προαναγγείλει. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στον Δημήτρη Μητροπάνο. Αλλά όχι σε πρώτες εκτελέσεις του αγαπημένου καλλιτέχνου, του αγαπημένου όλης της Ελλάδας. Θα ακούσουμε λοιπόν τα κρυφά του Δημήτρη Μητροπάνου. Φαντάζομαι περισσότεροι θα ξέρετε τι είναι τα κρυφά. Όσοι δεν ξέρετε, αναφέρομαι σε αυτό που είχε κάνει ο ηχολήπτης του και ο κουμπάρος του, του Δημήτρη Μητροπάνου, ο Δημήτρης ο Ευαγγελάτος, ο οποίος από το 2000 έως το 2012 τον ηχογραφούσε. Το ηχογραφούσε τραγούδια άλλων ερμηνευτών, άλλων τραγουδιστών, ανδρών και γυναικών που τα αγαπούσε πολύ. Τα είχε βάλει στο πρόγραμμά του, είτε ήταν σε μαγαζιά, είτε ήταν σε συναυλίες κλπ. Τα ηχογραφούσε και ήθελε μετά να το τα κάνει δώρο. Για 12 χρόνια το έκανε αυτό. Δεν πρόλαβε. Γιατί έφυγε ο Δημήτρης Μητροπάνος. Άρα λοιπόν σήμερα θα ακούσουμε τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου, αλλά τραγούδια πραγματικά όμορφα, εκπληκτικά, που τα αγαπούσε ο ίδιος. Και τα περισσότερα από αυτά είναι διαχρονικά, τα ξέρετε. Και χωρίς να λέω και πολλά, μπαίνω και κατευθείαν στο ψητό, όπως μου αρέσει να λέω εγώ, με δύο κομμάτια που μόνο θα ακούσετε τους τίτλους και θα πείτε, μας περιμένει φοβερή εκπομπή. Ποιος στη ζωή μου, τι λέτε, ποιος στη ζωή μου, Μαρία Φαραντούρη, ένα τραγούδι του Μάντου Ελευθερίου σε μελοποίηση του Μίκη Θοδωράκη και αμέσως μετά του Ανοίγω το Στόμα με τον Γρηγόρη Πηδικότση, πρώτη εκτέλεση. Εδώ είναι το Οδυσσέα Ελίτης, το έχει γράψει και η μελοποίηση λοιπόν είναι του Μίκη Θοδωράκη. Είναι από τα αγαπημένα τραγούδια του Δημήτρη Μητροπάνου και τον ακούμε.

Και πού να δείτε πώς του κούμπωνε του Δημήτρη Μητροπάνου από το άξονε στη βέβαια της αγάπης αίματα. Πάλι το Πιθηκότσι, ο Οδυσσέας Ελίτης Μίκης Θεοδωράκης και αυτά τα χέρια. Που το έχει πει πρώτος ο Μανώλης ο Μητσιάς, σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική του Δήμου Μούτσι.

Και όπως τα καταλάβατε, ο Δημήτρης Μητροπάνος δεν καταλάβαινε αν το τραγούδι το έχει πει άντρας ή γυναίκα. Έτσι ακούσαμε το Μαφαραντούρη. Τώρα θα ακούσουμε μια άλλη κομματάρα που το έχει πει η Αλεξίου. Το «Όλα σε θυμίζουνε», που το έχει γράψει ο Μανώλης Δρασούλης και η μουσική είναι του Μάνου Λοΐζου. Για ακούστε το Δημήτρη.

0: Real FM.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
3: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευτούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τι δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη. Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείκτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής. Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί το Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα. Οι αδίστακτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των πόνους στο δημόσιο, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στη Σκύρο. Με το πρώτο φως της ημέρας ενισχύθηκαν οι ενέργειες δυνάμεις, ενώ δεκάδες πυροσβέστες και οχήματα έφτασαν ακτοπλοϊκό στο νησί από Αττική, Εύβοια και Θεσσαλία. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στην Άνδρο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη. Ισχυρό μπουρίνι στη Μάνη προκάλεσε εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα και σοβαρά προβλήματα σε δρόμους και υποδομές. Έπεσαν 140 τόνοι νερού αναστρέμα, ενώ γυναίκα τραυματίστηκε και από κεραυνό. Περισσότερα στο real.gr. Τουλάχιστον 51 είναι οι νεκροί στην Ινδονησία μετά τον σεισμό των 7,7 βαθμών, ενώ περίπου 5.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους.
6: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
5: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Λάρισα, 27 στη Θεσσαλονίκη και 24 στην Πάρο.
2: Μητέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Real FM στους 97 και 8 ακούμε τα κρυφά του Δημήτρη Μητροπάνου, τα πλοία δίχως φώτα και σημαία. Ένα τραγούδι το οποίο το έχει πει ο Δώρος ο Δημοσθένος, πρώτη εκτέλεση, η δημιουργία του Δημήτρη Λέτσου και του Χρήστου Λεοντή, και αμέσως μετά ακολουθεί το «Έπια τα χείλη σου και χάνομαι» του Γιώργου του Μαρίνο, σε μια δημιουργία του Άκη Πανού.

Ακολουθεί η δική μου πατρίδα του Γιώργου Νταλάρα. Εδώ συνεργάστηκαν Γιασίν Εσχέ και Μάριο Στόκας και αμέσως μετά ένα πολύ ωραίο τραγούδι με τον Γεράσιμο Ανδριάτο, το πρώτο φθινόπωρο του Βαγγέλη Κορακάκη.

0: Real FM.
1: Σήμερα μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ήμουνα τυχερός και φαντάζομαι πολλοί από εσάς που είχαμε δει τον Δημήτρη Μητροπάνο, τον είχαμε απολαύσει live πολλές φορές και σε συναυλίες και σε μαγαζιά. Και όταν άκουγα κάποια τραγούδια που δεν ήταν δικά μου, δικά του με συγχωρείτε, λες και ήταν κομμένα και ραμμένα πάνω του. Ο τρόπος που τα τραγουδούσε φαινόταν ότι τα αγαπούσε. Δεν τα τραγουδούσε γιατί ήθελε, ας πούμε, να κάνει διαφήμιση στο τραγούδι ή στον δημιουργό ή στον συνάδελφο του τραγουδιστή. Ό,τι τραγουδούσε του έβγαινε από μέσα του. Όπως θα ακούσετε τώρα, το «Μη χτυπάς ένα σπίτι κλειστό», έτσι, ένα τρομερό κομμάτι του Μανώλη Μητσιά, το οποίο συνεργάστηκαν ο Μάνος Ελευθερίου με τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη. Και αμέσως μετά το «Θα πιω απόψε το φεγγάρι», εντάξει, τι να συζητάμε, Γιάννη Πουλόπουλο, Λευτέρης Παπαδόπουλος στους στίχους, Μίμης Πλέσσα στη μουσική.

Πάμε τώρα σε άλλες κομματάρες. Τα δειλινά της Μοσχολιού, έτσι. Ωραία. Ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης Ζαμπέτας. Να ακούσουμε τον Δημήτρη Μητροπάνου. Μετά ακολουθεί ο Άμλε της Ελλήνης. Και αυτό από τα αγαπημένα κομμάτια του Χρήστο Τηδαίου. Εδώ συνεργάστηκε ο Μάνος Ελευθερίου με τον Θάνο Μικρούτσικου. Και μετά το μωρό του Τσιτσάνη που το έχει πει ο Λιδάκης.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνος η ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
3: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
4: Μετά την ολονύχτια μάχη υπό ισχυρούς ανέμους, ενισχύθηκαν από τα ξημερώματα τόσο οι επίγειες όσο και οι ανέριες δυνάμεις πυρόσβεσης. Δεν απειλούνται οι οικισμοί, δήλωσε στον Real FM ο Δήμαρχος Κύρου Κυριάκος Αντωνόπουλος. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στην Άνδρο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ισχυρό μπουρίνι έπληξε τη Μάνη, προκαλώντας μέσα σε λίγες ώρες εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα και σοβαρά προβλήματα σε δρόμους και υποδομές. Γυναίκα τραυματίστηκε από κεραυνό ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της. Η πυροσβεστική δέχτηκε τουλάχιστον 50 κλήσεις και έπεσαν περίπου 140 τόνοι νερού αναστρέμα. Μαζική επίθεση με εκατοντάδες ντρόουν στη Ρωσία εξαπέλυσε τα ξημερώματα η Ουκρανία. Τουλάχιστον 6 είναι οι νεκροί. Χάος επικρατεί στην Ινδονησία μετά τον σεισμό των 7,7 βαθμών Ρίχτερ. Τουλάχιστον 51 είναι οι νεκροί, ενώ περίπου 5.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους. Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο στήχησαν τη ζωή σε 11 ανθρώπους, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά. Απειλή με αντίπεινα η Χεζβολάχ. Τραγωδία σημειώθηκε στην Ουγγαρία όταν τουριστικό λεωφορείο ανατράπηκε με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 12 άνθρωποι και άλλοι 47 να τραυματιστούν.
5: Δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Στη Γερμανία βρίσκεται ο Γιάννης Κωνσταντέλιας προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του στην Borussia Dortmund. Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, ο ΠΑΟΚ θα πάρει 30 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο διεθνής μεσοεπιθετικός θα έχει ετήσιες απολαβές που θα φτάνουν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη και πιθανότητα στενών βροχών. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Περνάμε στη δεύτερη ώρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα Real FM στους 97 και 8. Ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Είμαι ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Έχουμε ξεκινήσει από τις 2, τελειώνουμε στις 5. Μία εκπομπή αφιερωμένη στον Δημήτρη Μητροπάνο, αλλά με τραγούδια άλλων τραγουδιστών, τα οποία τα αγαπούσε και συμπεριλαμβάνονται στον δίσκο Κρυφά. Είναι ηχογραφήσεις που είχαν γίνει εν αγνία του, δεν το ήξερε, για 12 χρόνια. Και έχουμε λοιπόν σήμερα την ευκαιρία και τη δυνατότητα να τα ακούσουμε, να τα απολαύσουμε. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εσάς και πολλές από εσάς έχετε ακούσει το Δημήτρη Μητροπάνο live. Καλό θα είναι όμως να τα θυμηθούμε. Και να περάσουμε τώρα, να ξεκινήσουμε με τον Καζαντζίδη, ένα τραγούδι του Στέλιου, το οποίο δρόμος είναι ανοιχτός, σε συνεργασία του Δημήτρη Χριστοδούλου με τον Γιάννη Μαρκόπουλο, και αμέσως μετά η δουλειά κάνει τους άντρες. Αυτό ένα τραγούδι, μια μεγάλη επιτυχία του Δημήτρη Ευσταθίου. Εδώ το έχει γράψει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, η μουσική είναι του Μάνου Λοΐζου.

Τα μαύρα μάτια σου. Και ποιος δεν το έχει τραγουδήσει. Κομματάρα του Μανώλη Αγγελόπουλου, έχει γράψει και τη μουσική. Μάρου Ιμπιζάνη του στίχους. Και μετά το Αλλοτινές μου εποχές του Καζατζίδη. Οι στίχοι ανήκουν στην Ρέα Μανέλη και η μουσική είναι του Απόστολου Καλδάρα.

Ας πάνε στην ευχή τα παλιά τώρα, έτσι. Άλλο μεγάλο κομμάτι του Στέλιου. Η στίχη και η μουσική είναι του Απόστολου Καλδάρα και μετά θα ακούσουμε τον Παλιατζή. Αυτό είναι ηχογράφηση που δεν το έχει πει ολόκληρο, δηλαδή μην περίμενε να το ακούσετε, ξέρω, 2,5-3 λεπτά. Είναι μικρότερο το τραγούδι, του Στράτου βέβαια. Το έχει γράψει ο Δημήτρης Ογκούτης, η μουσική είναι του Αντώνη Ρεπάνη.

Μια και έχουμε πέσει σε πολύ Καζατζίδη και τον αγαπούσε πολύ το Στέλιο και τα τραγούδια του, να μην ακούσουμε ένα τραγούδι που θα μπορούσε να είναι ο εθνικός μας ύμνος. Και αναφέρομαι βέβαια στο Σαββατόβραδο, το ποίημα του Τάσου Λιβαδίτη που το μελοποίησε ο Μίκης Θοδωράκης.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με μπουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
0: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Ω, φτάσαμε.
1: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
0: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεκτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των πόνου στο δημόσιο, αποκαλύπτει Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που ξέσπασε σε ξερά χόρτα στον Σολομό Κορινθίας. Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί 10 χιλιόμετρα πριν από τα διόδια στο Σπαθοβούνι, στο ρεύμα προς Αθήνα. Παραμένει η φωτιά στη Σκύρο, όπου οι πολύ ισχυροί άνεμοι την έχουν διασπάσει σε 2 μέτωπα. Έντονα πλημμυρικά φαινόμενα προκάλεσε ισχυρό μπουρίνι στη Μάνη. Έπεσαν 140 τόνοι νερού αναστρέμα, ενώ γυναίκα τραυματίστηκε από κεραυνό. Περισσότερα στο real.gr. Τουλάχιστον 51 είναι νεκροί στην Ινδονησία μετά τον σεισμό των 7,7 βαθμών, ενώ περίπου 5.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους.
8: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
9: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 27 στη Θεσσαλονίκη, 31 στο Αγρίνιο και 26 στη Μυτιλίνη.
0: Μιντέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τι δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη. Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείκτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής. Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ? Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί τον Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα? Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα? Οι αδίστακτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ολοκληρώσαμε με Σαββατόβραδο, πριν τις ειδήσεις, ξεκινάμε με Σαββατόβραδο, αλλά στην Κεσαριανή. Εντάξει, τώρα μιλάμε για κομμάτια. Με το πηδικό της αυτός θα γίνει πρώτος, σε συνεργασία του Λευτέρη Παπαδόπουλου με τον Σταύρο Ξαρχάκο και αμέσως μετά θα ακούσουμε τη χαμοζωή με τον Μπάμπη Τσετίνη. Εδώ έχουμε τη συνεργασία του Λευτέρη Παπαδόπουλου με τον Χρήστο Λιοντή.

Ο Πάνος Γαβαλάς είχε τραγουδήσει το «Εγώ με ένα παλιόπαιδο», είχε γράψει και τη μουσική, ο Αναστάσης Σοκουλούρης υπέγραφε τους στίχους και το άλλο κομμάτι που θα ακούσουμε πάντα, το Δημήτρη Μητροπάνο, είναι επίσημη αγαπημένη, σπουδαίο κομμάτι. Με τον Γρηγόρη Πιθηκότση είχε γράψει και τη μουσική, η υπογραφή ήταν του Λευτέρη Ουλιακού, του «Η Στίχη».

0: Real FM.
1: Σήμερα μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ο Στέλιος Κατατζίδης με τη Μαρινέλα είχαν τραγουδήσει με το Βοριά πολύ μεγάλη επιτυχία του Ζαμπέτα, η μουσική ο Δημήτρης Χριστοδούλου του στίχους, και αμέσως μετά θα ακούσουμε το Δεν κλαίω για τώρα, μια τεράστια επιτυχία του Άκη Πάνου με την Βίκη Μασχολιού.

ξεκινούμε τη δεύτερη ώρα με δύο μεγάλα τραγούδια του Ακυπάνου. Τα έχουν τραγουδήσει τα Ιερά Τέρατα. Το «Και τι δεν κάνω» ο Στράτος ο Διονυσίου και το «Μίσος» του Στέλιου Καζατζίδη. Τα ακούμε όπως πάντα με τον Δημήτρη Μητροπάνου.

0: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
1: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
3: Γεύσεις αγνές. Παραδοσιακές. Γιολδάσεις αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
4: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810-733-22 και 6977-5090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810-52166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλαχιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα κι αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερα τους. Απολαύστε διαλεκτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
4: Ένα απομονωμένο ξενοδοχείο, 9 καλεσμένοι και ένας φόνος πριν καν σερβιριστεί το δείπνο. Το φωνικό παιχνίδι. Είμαι ο συγγραφέας Άρης Φαγιανάκης, μεταφραστής του βιβλίου και σας προειδοποιώ. Όταν το παιχνίδι σοβαρεύει, αρχίζουν τα ψέματα και τελειώνουν οι δικαιολογίες. Το φωνικό παιχνίδι του Tom Hindl. Γιατί το μυστήριο γίνεται καθαρή απόλαυση, αν φυσικά δεν είσαι ο ένοχος. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pedio Books.gr.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Περάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Ελπίζω να περνάτε καλά. Τα τραγούδια είναι ωραία και τώρα θα περάσουμε στο βαρύ πυροβολικό μου που λέμε. Θα καταλάβετε. Με Άκη Πάνου κλείσαμε τη δεύτερη ώρα. Με Άκη Πάνου θα ξεκινήσουμε την τρίτη ώρα. Τεράστιο κομμάτι, το θολωμένο μυαλό του Στέλιου Καζατζίδη. Και αμέσως μετά την Τραπετσόνα. Τι να πεις για την Τραπετσόνα. Θα την ακούσουμε λοιπόν εκτός από τον Πηδικότσι και από τον Δημήτρη Μητροπάνου.

επόμενα να δείτε, τα επόμενα. Του, τα έχει πει ο Μπιθικότσης. Βρέχει στη φτωχογειτονιά. Τάσος Λιβαδίδης, Μίκης Θοδωράκης. Έτσι. Και μετά του Βοτανικού ο Μάγκας, που επίσης το έχει πει ο Μπιθικότσης, έχει γράψει και τη μουσική. Ο Λάκης ο Τσόλης έχει γράψει τους στίχους.

Άλλα δύο τραγούδια του Θεού, όπως αποκαλώ εγώ το Στέλιο Καζατζίδη, δεν θα ξαναγαπήσω. Λευτέρης Παπαδόπουλος, Μάνος Λουίζος. Και αμέσως μετά, όποια και να είσαι. Ο Απόστολος Καλδάρας έχει γράψει τη μουσική, ο Γιώργος Σαμαλαδάς τους στίχους. Πάμε να απολαύσουμε τον Δημήτρη Μητροπάνο.

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευτούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τι δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη. Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείκτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί το Νοέμβριο σε συνταξιούχους ανώ.
0: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους στο δημόσιο, όπου αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στον Σολομό Κορινθίας. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά στη Σκύρο, όπου οι πολύ ισχυροί άνεμοι την έχουν διασπάσει σε δύο μέτωπα. Έντονα πλημμυρικά φαινόμενα προκάλεσε ισχυρό μπουρίνι στη Μάνη. Έπεσαν 140 τόνοι νερού αναστρέμα, ενώ γυναίκα τραυματίστηκε από κεραυνό. Περισσότερα στο real.gr. Τουλάχιστον 51 είναι οι νεκροί στην Ινδονησία μετά τον σεισμό των 7,7 βαθμών, ενώ περίπου 5.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Περνάμε στο τελευταίο ημίωρο. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια ακόμα. Έχω κάνει μια επιλογή, ελπίζω καλή. Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια. Το έχει πρωτοτραγουδήσει ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, συνεργασία του Μιχάλη Γκανά με τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, και αμέσως μετά είδα τα μάτια σου κλαμμένα του Νίκου Πορτοκάλογλου σε μουσική και στίχους του Άκη Πανού.

Την έδιωξα και όμως την αγαπώ. Είχε τραγουδήσει ο Καζατζίδης σε συνεργασία του Κολοκοτρώνη με τον Μανώλη Χιώτη. Αυτό είναι από ζωντανή ηχογράφηση. Και αμέσως μετά ακολουθεί επίσης ένα τραγούδι που μπορούσε να είναι εθνικό ύμνος. Αναφέρομαι στο Υπάρχω, σε συνεργασία του Πυθαγόρα με τον Χρήστο Νικολοπούλου.

0: Real FM.
1: Σήμερα μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Πάμε στην τελική ευθεία, θα ακούσουμε τρία τρομερά κομμάτια. Το πρώτο είναι το «Μάνα μου η Ελλάς», Νίκος Γκάτσος, Σταύρος Καρχάκος. Σας έχω πει την ιστορία. Ο Δημητράτος που το τραγούδησε όταν από απανωτές πρόβες με τον φοβερά απαιτητικό Ξαρχάκο κατέληξε στο νοσοκομείο με το στομάχι του. Τρύπησε το στομάχι του, να σας το πω απλά, για να πει αυτό το κομμάτι. Δεν λέγεται αυτό το κομμάτι, είναι πολύ δύσκολο. Θα ακούσουμε λοιπόν τον Δημήτρη Μητροπάνο και αμέσως μετά της δικαιοσύνης Ήλια Νοητέ, του Γρηγόρη Πηδικότσι. Εδώ λοιπόν το Οδυσσέας Ελίτης και η μουσική Μίκης Θοδωράκης.

Και κλείνουμε με ένα από τα αγαπημένα τραγούδια του Μπιθικότσι που δεν είπε ποτέ ο ίδιος ως πρώτη εκτέλεση. Αναφέρομαι στο συνεχιασμένη Κυριακή του Τσιτσάνη. Είναι το τελευταίο κομμάτι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να περάσατε όμορφα. Ένα ιδιαίτερο αφιερώμα το οποίο και εγώ το απόλαυσα, γιατί αγαπώ πάρα πολύ το Δημήτρη Μητροπάνο. Δεν ήταν μόνο ένας σπουδαίος τραγουδιστής και ένας φανταστικός άνθρωπος. Και όπως έχω πει, ότι μέσα από τα τραγούδια, τους ανθρώπους που αγαπάμε ποτέ δεν τους ξεχνάμε, τους τραγουδάμε και τους σκεφτόμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Γάτα, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
4: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
5: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
6: Κρυβελόγια.
4: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
7: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Η ώρα είναι 3.

0: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
1: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
2: Τα 5% των ετήσιων αποδοχών τους. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά στη Σκύρο. Οι πολύ ισχυροί άνεμοι που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ σύμφωνα με την πυροσβεστική την έχουν διασπάσει σε δύο μέτωπα, στο νότιο προς Άγιο Φωκά και στο ανατολικό προς Πεύκο. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στον Σολωμό Κορινθίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα και σοβαρά προβλήματα σε δρόμους και υποδομές προκάλεσε μέσα σε λίγες ώρες ισχυρό μπουρίνι που έπληξε τη Μάνη. Γυναίκα τραυματίστηκε από κεραυνό ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της. Η πυροσβεστική δέχτηκε τουλάχιστον 50 κλήσεις και έπεσαν περίπου 140 τόνοι νερού αναστρέμα. Μαζική επίθεση με εκατοντάδες ντρόουν στη Ρωσία εξαπέλυσε τα ξημερώματα η Ουκρανία. Τουλάχιστον 6 είναι οι νεκροί. Χάος επικρατεί στην Ινδονησία μετά τον σεισμό των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Τουλάχιστον 51 είναι οι νεκροί, περίπου 5.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους. Οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο στοίχησαν τη ζωή σε 11 ανθρώπους, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά. Απειλή με αντίπεινα η Χεζμπολάχ.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Στον βραδινό τελικό των 400 μέτρων ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης προκρίθηκε η Άρτεμις Βασιλάκη με την 7η καλύτερη επίδοση, καλύπτοντας την απόσταση σε 4 πρώτα, 11 δεύτερα και 70 εκατοστά. Στον στίβο και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα η Ματίνα Νούλα τερμάτισε στην 35η θέση στον Μαραθώνιο των Γυναικών. Στην αντίστοιχη διοργάνωση των ανδρών, ο Γιώργος Σταμούλης ήταν στην 41η θέση. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη και πιθανότητα ασθενών βροχών. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Real FM. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τι δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη. Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείκτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί τον Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα? Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα? Οι αδίστακτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Χρυσα Κλητσιώτη. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους στο δημόσιο, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο στην περιοχή Περιστέρια στη Σαλαμίνα, η οποία εξελίσσεται σε δασική έκταση κοντά σε οικισμό. Ήχησε το 112, καλώντας τους πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά στη Σκύρο, όπου οι πολλοί ισχυροί άνεμοι την έχουν διασπάσει σε δύο μέτωπα. Έντονα πλημμυρικά φαινόμενα προκάλεσε ισχυρό μπουρίνι στη Μάνη. Έπεσαν 140 τόνοι νερού αναστρέμα, ενώ γυναίκα τραυματίστηκε από κεραυνό. Περισσότερα στο real.gr. Τουλάχιστον 51 είναι οι νεκροί στην Ινδονησία μετά τον σεισμό των 7,7 βαθμών, ενώ περίπου 5.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους.

0: Real FM. Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεκτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Στην αριστοκρατική Λίμνη Γκάρντα, η Εύα και ο Λόρενς ετοιμάζονται να παντρευτούν. Ένας γάμος που όλοι περίμεναν, αλλά κανείς δεν περίμενε τον θάνατο. Οι καλεσμένοι παγιδεύονται στο νησί. Κανείς δεν μπορεί να φύγει και ένας δολοφόνος βρίσκεται ανάμεσά τους. Μετά τα bestseller «Ο μοιραίος διάπλους» και το φωνικό παιχνίδι, έρχεται η νέα καθηλωτική ιστορία μυστηρίου από τον μέτρο του suspense, Tom Hiddle. «Φόνος στη Λίμνη Γκάρντα». Μετάφραση Άρης Φακιανάκης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
5: Σήμερα μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλική.
6: Η ώρα είναι 4.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης.
3: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
4: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Αυθεντικές γεύσεις, προσεγμένες συνταγές. Προτάσεις και ιδέες για το πιο γεμάτο μπουφέ.
5: Γιουλάσις Catering. Catering με τις πιο φρέσκες, πεντανόστιμες μπουκές. Πιάτα και εδέσματα για γάμους, βαφτίσεις και παντός τύπου δεξιώσεις. Τούρτες γάμου. Γλυκά βάπτισης σε μεγάλη ποικιλία, μοναδικής ποιότητας. Γιουλάσις Catering. Δίπλα σας σε κάθε στιγμή της ζωής σας. Γιουλάσις Catering. Σου προσφέρει τις πιο γνήσιες μπουκές απόλαυσης σε κάθε περίσταση της ζωής σου. Κάτι τέτοιες αυθεντικές γεύσεις πάνε πολύ με τις πιο σημαντικές στιγμές σας.
6: Γιουλάσις Catering.

Για ένα ταξίδι που δεν έγινε ποτέ. Μια ιστορία που δεν γράφτηκε ποτέ. Για ένα τραγούδι.

δώσει όλα πάλι την αρχή.

Κλείσε τα μάτια σου σπίτα. Αποχαιρέτα τα παλιά. Γιατί δεν ξέρεις πότε η ανάσα σταματά.

ever seen. Hey,

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ουζογάτσιου. Ουζογάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Μπετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
3: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
0: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 2681-0-733-22 και 6977-5-090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 2681-0-52-166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

Yeah.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
2: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
3: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
4: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
5: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1.000.000 φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
4: Ο Παναθηναϊκός.
3: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
4: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
3: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
4: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
3: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις, πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.

love to see. Hey, Mr. Postman.

Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1.000.000 φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.

talk about. Normally I'd probably just ask you how you feel.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Σε απόλυτη αξία, περισσότερο από ορισμένους μέτριους πρωθυπουργούς. Δεν λέω για τους δικούς μας. Θέλω να σε ευχαριστήσω.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας.
2: Με πολύ χαρά.
1: Έχεις πολύ ωραία φωνή, θα έρθεις και στις πρέσπες.
2: Μακάρι, θα ήθελα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ εκπομπής Κυριακής. Ευχαριστώ τον κύριο Τσιβελεκίδη, τον κύριο Καραγευρέκη. Ποιος ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο? Κυρία Ιωάννα Φιλιππού, που έχει εχμικόνου καταγωγή. Βασιλοπούλα. Λοιπόν, καλό βράδυ. Με θυμών πάντα η αγάπη.
3: Real FM. Η ώρα είναι 12.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Οι Κυριακές του Πολιτισμού με τον Γιώργο Λιάνη. Κάθε Κυριακή από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα.

Τρυφερά μου Ινόπουλα και δροσερές μου Ινόπουλες, δεν θέλω θρήνος για τη Μαρινέλα. Θέλω μια δοξαστική εκπομπή. Μοιραία, όλα τα ραδιόφωνα, όλες τις τηλεοράσεις. Από σήμερα το πρωί έδωσα 20 συνεντεύξεις για τη Μαρινέλα, δηλαδή μικρές ενώ σε διάρκεια. Ένα φαινόμενο. Και έβαλα και ξεκίνησα με το καλύτερο τραγούδι της για μένα, που είναι καταπληκτικό και έχει στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου σπάνιους και στη μουσική του Μίμη Πλέσσα. Έχω μια ιστορία με αυτό το τραγούδι. Μου έλεγε ο Καζάκος, ο ύμνηστος και η Καρέζη, Γιώργο, πάμε να ακούσουμε τη Μαρινέλα. Στο Στόρκ ήταν, στην Αθηναία, δεν θυμάμαι. Γιατί τους λέω? Μα είναι, λέει, η Εκάβη, είναι αρχαία τραγωδία η ερμηνεία σε αυτό το τραγούδι. Και πηγαίναμε κάθε βράδυ να την ακούσουμε.

έκλεισαν τα φθαρτά μάτια της, αλλά μένει στην καρδιά μας αυτή η φλόγα. Φλόγα για τραγούδι, φλόγα για ζωή. Δεν υπάρχει τραγουδίστρια με τη δική της προσωπικότητα και με το δικό της ταμπεραμέντο. Όχι, στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού δεν υπάρχει. Αυτό το ιερό τέρας αδίκησε τον εαυτό του. Δεν έχει το αντάξιο ρεπερτόριο που έπρεπε να έχει μια τόσο μεγάλη τραγουδίστρια. Οι σιρήνες των εταιριών τη ρίμαξαν τη Μαρινέλα. Της έδωσαν να λέει ένα μοναδικό, μπορώ να το πω έτσι, πληκτικό ρεπερτόριο με μέτρια τραγούδια τύπου «Λίγο κρασί, λίγο θαλασσά» και «Το αγόρι μου». Ενώ αυτή από την αρχή με το Στέλιο Καζελίδη ήταν για τα μεγάλα, για τα υψηλά. Ακούστε.

ένα αριστούργημα, όπως και να το πιάσεις, από όπου για να το πιάσεις, είναι αριστούργημα. Η στίχη του Τάσου Λιβαδίτη, η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, οι φωνές, το απενεπανάλητο αυτό, η βεντούζα Μαρινέλα πάνω στην φωνάρα του Καζαντζίδη, είναι ένα αριστούργημα.

Ελάτε τώρα να σας πάρω στη Στράτα και να ψάξουμε τα χνάρια αυτού του μύθου, αυτής της τεράστιας προσωπικότητας που λέγεται Μαρινέλα. Κίτσα την λέγαμε στη Θεσσαλονίκη τα παλιά χρόνια. Κίτσα. Κοιτάξτε. Είμαι μέσα στο τραγούδι 60-70 χρόνια. Έχω γνωρίσει όλες τις μεγάλες τραγουδίστρες, ή τουλάχιστον όλες. Σε τι ενδιαφέρει η Μαρινέλα από την Νίνου, που ο Χατζηδάκης θεωρούσε την πρώτη, από την Μπέλου, από τη Χασκίλ, από τη Βέμπο που ήταν το πρότυπό της, και από τη Μοσχολιού το βιολοντσέλο? Διαφέρει από όλες αυτές γιατί πραγματικά επί σκηνής είχε μια τεράστια σκηνική παρουσία. Είχε ντουέντε, αυτό που λένε οι Ισπανοί το 7 φορές ακονισμένο σπανιόλικο πάθος. Ήταν χορεύτρια, πετούσε, δεν τραγουδούσε. Ήταν θεατρίνα υψηλού επίπεδου. Ακούστε.

υπέροχο τραγούδι του Βασίλη Δημητρίου που σε αυτό το ραδιόφωνο μας τον έμαθε η κάποτε συνεργάτη γάμου η Ναταλία Μουστακλή. Αυτή μας μίλησε πρώτη για τον Βασίλη Δημητρίου και τα ζηστρουγήματά του.

Έλεγε ο Βασίλης Δημητρίου, έτσι μας έμαθε η Ναταλία, ότι ο Δημητρίου, ο Βασίλης Δημητρίου, φέρεται στα πνευστά σαν να είναι γυναίκες.

επιμένω στην απάντημα της Μαρινέλλας με το Στέλιο Καζατζίδη. Νωρίς έγινε στη Θεσσαλονίκη. Τη μάγισσα. Και συνοδοιπόρησαν και βασίλεψαν 20 χρόνια μαζί στο ελληνικό τραγούδι. Η Μαρινέλλα όμως και μετά το χωρισμό τους κράτησε το θέμα για όλη της τη ζωή.

Η ζωή της πώς ήτανε? Η ζωή της ήτανε «Vivere pericolosamente», «Ζήν επικινδύνος». Τρανταχτοί έρωτες, ακόμα πιο τρανταχτοί χωρισμοί. Πάθος που έφτανε στα όρια της Ανδρείας. Ο Σάκης η μπράβη της νύχτας. Απειλούσαν τον Καζατζίδη, η Μαρινέλα

Απόψε είμαι ανοιχτός, ορθάνοιχτος, μπάζω μαρινέλα. Εκμεταλλευτείτε αυτή τη βραδιά να μάθετε ό,τι θέλετε. Περιμένω να στείλετε μηνύματα στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-208-200 και με email studio@irelfm.gr. Οι μεγάλοι τραγουδιστές φαίνονται στα μεγάλα ύψη. Για ακούστε την όμορφη πόλη, που είναι από τα δυσκολότερα ελληνικά τραγούδια. Πώς το λέει η Μαρινέλα.

δόξα λοιπόν. Δόξα ταιριάζει σε αυτό το χαμίνι που γεννήθηκε στη φτωχομάνα Θεσσαλονίκη, σε μια φτωχική γειτονιά που το πρώτο επάγγελμά της ήταν περιπτερού έξω από το παλιό γήπεδο του ΠΑΟΚ. Και από εκεί με τον Καζαζίδη γίνεται η αλλαγή σχεδόν της πορείας του ελληνικού τραγουδιού. Μιλάμε για τέτοια μεγέθη, θηριώδη.

0: Ακούτε πάντα τον Real FM, είναι 24 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου και σας είπαμε και νωρίτερα όταν διακόψαμε το πρόγραμμά μας ότι ο Εμμανουήλ Καραλής πήρε το αργυρό μετάλλιο στο επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που ολοκληρώθηκε απόψε στο Μπέρμιγχαμ μετά από έναν συναρπαστικό τελικό με τον Μάντο Τουμπλάτιτ στο Σουηδό, κάτοχο του παγκοσμίου ρεκόρ. Του έβαλε δύσκολα ο Καραλής στον απόψινό αγώνα. Ήταν ένας συναρπαστικός τελικός. Έβαλε δύσκολα ο Καραλής στον Σουηδό Άλτη, στο σούπερ του αγωνίσματος, ο οποίος πήρε το Πρωτάθλημα Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Ήταν ένας αγώνας συγκλονιστικός, μια μονομαχία που εξελίχθηκε μετά τα 5.85 ανάμεσα σε Καραλή και Ντουμπλάτιτς. Πρέπει να πούμε πώς έγινε αυτός ο αγώνας. 5.55 πέρασε με την πρώτη προσπάθεια ο Καραλής, άφησε το 5.70, πήγε στο 5.85, το πέρασε με την πρώτη. 5.95 πέρασε με την πρώτη, το είχε αφήσει ο Ντουμπλάτιτς. Ο Ντουμπλάτιτς με τη δεύτερη πέρασε τα 6 μέτρα. Ο Καραλής επίσης με τη δεύτερη πέρασε τα 6 μέτρα, άφησε το 6.05. Ο Ντουμπλάτιτς 6.10 το πέρασε με την πρώτη. Ο Καραλής άφησε τα 6.10 και πήγε μετά στα 6.15, όπου ο Ντουμπλάτιτς, κάνοντας ρεκόρ αγώνων, το πέρασε με την πρώτη. Ο Καραλής δεν το πέρασε το 6.15 και εκεί ακολούθησε μία σύσκεψη με τον προπονητή, με τους προπονητές του για το τι θα κάνουν και πώς θα πάνε τον αγώνα και αποφασίστηκε εκεί να πάει ο Καραλής στην προσπάθεια στο 6.20 για να ευνηδιάσει και να πάρει αυτό το χρυσό μετάλλιο. Όμως εκεί δεν τα κατάφερε. Στις λεπτομέρειες ο Καραλής έριξε το μπήχι και έτσι ο Μάντο Ντουμπλάτιτς, ο Σουηδός, με 6.15 που είναι ρεκόρ αγώνων, πήρε την πρώτη θέση. Ο Καραλής δεύτερος αργυρό μετάλλιο με 6 μέτρα. Τρίτη θέση ο μπασίστα Τιερί, ο Γάλλος, με 5.85. Πραγματικά ήταν ένα συνασπαστικός τελικός με τις εναλλαγές και με τον Καραλή να βάζει δύσκολα στον Μάντο Ντουμπλάτιτς, αλλά στο τέλος αυτός ο διαστημικός Άλτης, κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ με 6.31, να καταφέρνει να παίρνει την πρώτη θέση. Ο Καραλής πάντως έδειξε ότι είναι σε πολύ πολύ καλή κατάσταση, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος λέει ότι δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Επιχείρησε στο τέλος ο Ντουμπλάτιτς, όταν άφησε το ύψος τα 6.20, να κάνει ο Καραλής το μεγάλο κόλπο όμως και να είναι αυτός πρώτος, όμως δεν τα κατάφερε και έτσι ο τελικός ολοκληρώθηκε με τον Καραλή να παίρνει την δεύτερη θέση με 6 μέτρα. Είναι το ένατο μετάλλιο που παίρνει ο Καραλής σε μεγάλες διοργανώσεις, είναι το δεύτερο συνεχόμενο αργυρό μετάλλιο που κατακτά ο Έλληνας Ολυμπιονίκης σε ευρωπαϊκό ανοιχτού στίβου. Είχε κάνει 5.87 το 2024 στη Ρώμη, όπου ήταν πάλι στην δεύτερη θέση. Για να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά την κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου.
1: Εντάξει, η σεζόν δεν ήταν εύκολη. Πίστευα ότι δεν ήμουν στην καλύτερη φάση που αισθάνομαι και που είμαι τώρα, αλλά απέδειξε ότι είμαι αθλητής αγώνων. Σκεφτόμουν πριν έρθω εδώ, είχα πάρα πολλές αμφιβολίες. Αλλά ξέρεις, όταν πιστεύει ένας αθλητής και όταν πραγματικά έχει μια ομάδα γύρω του και ανθρώπους και την οικογένειά μου και τη σύντροφό μου και όλους τους και όλη τη θετική ενέργεια, πραγματικά ακόμα κι άμα δεν πιστεύεις, σου δίνουν τόση θετική ενέργεια που σε κάνουν να πιστεύεις και να ξεπερνάς από τον εαυτό σου. Οπότε είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που ξενύχτησαν για να δουν τον αγώνα μου. Είμαι πολύ χαρούμενος. Έκανα όλο το γύρο, ό,τι έκανε ο Μίλτος, εγώ το έκανα εσδιπλούν. Αλλά ναι, όχι. Έχω πάρα πολύ θετική ενέργεια και τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ.
2: Η αμφιβολία σε πού προέκυπταν, από το γεγονός ότι είχες να κάνεις εξάρι, ξέρω εγώ, κανένα μήνα.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, ναι. Καλώς κακώς έχω το στάνταρ που είναι τα 6 μέτρα. Άμα πηδάω χαμηλότερο από 6 μέτρα, λέω ότι κάτι γίνεται. Αλλά όπως είπα προηγουμένως, οι αθλητές έχουν ανεβοκατεβάσματα. Ακόμα και όταν δεν γράφει το νούμερο, έχεις πολλές αμφιβολίες. Αλλά οι αθλητές πρέπει να πιστεύουν. Ακόμα και άμα όλα τους φαίνονται αδύνατα, πρέπει να πιστεύουν. Γιατί άμα αλλάξουν στο μυαλό τους αυτή τη σκέψη, μπορούν να κάνουν πράγματα ονειρικά. Οπότε εγώ σήμερα έβαλα και κάποια κοντάρια που ήταν πάρα πολύ σκληρά για μένα. Έβγαλα πάρα πολύ ψηλά άλματα. Έδειξα ότι μπορώ να πηδήξω πάνω από 6-10, ίσως και παραπάνω. Το σημαντικό είναι ότι είμαι χαρούμενος, είμαι αθλητής μεγάλων αγώνων και έχω την αγάπη όλου του κόσμου που παρακολουθεί και τις προσπάθειες τις δικές μου και τις προσπάθειες όλων των συναθλητών μου.
2: Εμείς επειδή έχουμε και το προνόμιο να βλέπουμε και τα replay, καταλάβαμε το ύψος, δηλαδή το εξάρι είναι απίστευτα υψηλό. Τα 6-10 δεν καταλάβαμε πως χάθηκαν. Εντάξει, υπάρχει μια επαφή, αλλά το ύψος υπάρχει. Θέλω να πω ότι αυτό που βλέπουμε, τα 6-10 από το κύμα στα 15 το 20, είναι ρεαλισμός, δεν είναι ένα όνειρο πια.
1: Όχι. Είμαι έτοιμος. Είμαι έτοιμος για μεγάλα πράγματα. Είμαι έτοιμος για πράγματα που δεν έχω βάλει κι εγώ στο μυαλό μου όριο, αλλά αισθάνομαι, το βλέπω και πρέπει να το βλέπω και πρέπει να το λέω, γιατί άμα το λες, γίνονται πράγματα και όταν γίνει, λες, τα κατάφερα. Οπότε πρέπει να πιστεύεις στον εαυτό σου. Πιστεύω τώρα ειδικά και μετά από αυτόν τον αγώνα, πιστεύω πάρα πολύ στον εαυτό μου. Πιστεύω ότι μπορώ να πηδήξω ψηλά και περιμένω τον επόμενο αγώνα για να το καταφέρω.
2: Με 6-17, με τόσα εξάρια, με τόση πίεση που άσκησε στον Ντουπλάντης, προφανώς η πίστη είναι εκεί, προφανώς οι δυνατότητες είναι εκεί. Έκλεισε τη διαφορά φέτος, γιατί μιλάω και συνολικά για τη χρονιά, και με το 6-17 και με το 6-8 και με όσες δεν πέρασαν, όσες προσπάθειες δεν πέρασαν, αλλά το βλέπουμε ότι είναι εκεί. Όπως βλέπαμε παλιότερα τα 6 μέτρα, όπως βλέπαμε τα 6-5, τα 6-10, τα 6-17. Η διαφορά με τον Ντουπλάντης, γιατί συζητάμε ότι συγκυριακά στο αγώνισμά σου είσαι με έναν αθλητή που είναι το νούμερο 1 στον κόσμο ανεξαρτήτως αγωνίσματος, εσύ το νούμερο 3 της Ευρώπης στη δεκάδα του κόσμου, σε αυτό το επίπεδο συζητάμε. Η ψαλίδα κλείνει. Το ότι η ύπαρξη του Ντουπλάντης σε έχει κάνει, παρά το σου έχει στερήσει 4-5 χρυσά, σε έχει κάνει καλύτερο αθλητή, θα ήσουν διαφορετικός αθλητής αν δεν υπήρχε ο Ντουπλάντης.
1: Πάρα πολλοί άνθρωποι έρχονται και μου λένε, Μανώλο, άμα δεν ήταν ο Ντουπλάντης και άμα δεν ήταν αυτός ο αθλητής, θα ήσουν χρυσός, θα είχες κάνει παγκόσμιο ρεκόρ, θα ήσουν ο καλύτερος αθλητής στην ιστορία, αλλά με αυτό το σκεφτικό και κλείνομαι και υπάρχει πολύ αρνητική ενέργεια, γιατί με το Μόντο έχουμε μεγαλώσει μαζί, είμαστε όπως
2: είπατε,
1: έχουμε ίδια ηλικία, είμαστε σχεδόν οικογένεια. Τον βλέπω περισσότερα και από τη δικιά μου οικογένεια. Με έχει κάνει καλύτερο αθλητή. Είναι σημαντικό να μοιράζεσαι τέτοιες στιγμές με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί στο τέλος της ημέρας, το λέω συνέχεια και πρέπει να το λέω για να το ακούνε τα νέα παιδιά που ασχολούνται με τον πρωταθλητισμό και τον αθλητισμό, ότι εγώ σε 10 χρόνια θα σταματήσω τον πρωταθλητισμό. Όλα αυτά τα μετάλλια θα μπουν σε ένα ραφάκι και αυτό που θα μείνει είναι όλες αυτές οι όμορφες στιγμές, οι αγκαλιές, τα πανηγύρια, τα ξενύχτια που έχω κάνει με όλους μου τους φίλους και συναθλητές. Οπότε αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να στείλω σε όλους τους φίλους του αθλητισμού. Ο αθλητισμός είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, κάτι πάρα πολύ αγνό και είναι πολύ σημαντικό να τα βλέπουμε όλα με θετική ενέργεια.
2: Η χρονιά προφανώς δεν έχει τελειώσει για σένα, αλλά αν ξεκινήσεις και σκεφτείς τη χρονιά, όλη τη χρονιά, πήγε έτσι όπως την υπολόγιζες, πήγε καλύτερα από ό,τι την υπολόγιζες. Με βάση και τα ύψη που πέρασες, όχι μόνο με τα μετάλλια μόνο.
1: Σίγουρα. Σίγουρα θέλω να πηδάω παραπάνω, θέλω να ξεπερνάω ειδικά το κλειστό μου ρεκόρ, 6-17, θέλω να πηδήξω 6-20, 6-10, να σταθεροποιηθώ σε μια επόμενη βαθμίδα μεγάλων αλμάτων. Αλλά κρατάω το ότι είμαι αθλητής με υψηλών αγώνων και μπορώ να ξεπερνάω τον εαυτό μου στους μεγάλους και υψηλούς αγώνες. Οπότε, άμα που είμαι τώρα, είμαι αρκετά σταθερός, θα είμαι στα 6 μέτρα, θα βγουν και τα ακόμα μεγαλύτερα ύψη.
2: Υπάρχει ύψος που να σε φοβίζει πια?
1: Τίποτα. Δεν υπάρχει κανένα ύψος. Δεν θέλω να βάζω όρια στον εαυτό μου, δεν θέλω να βάζω συγκεκριμένα νούμερα, γιατί πριν 5 μέρες θα μου έλεγες, Μανώλο, θα κάνεις άλματα στα 6-10 και στα 6-20 και θα στείλω, έλεγα, εντάξει, δεν ήταν καλή σεζόν μου, αλλά είμαι εδώ και κατάφερα να αποδείξω στον εαυτό μου ότι πρέπει να τα βλέπεις όλα θετικά και πρέπει να πιστεύεις στον εαυτό σου. Οπότε δεν υπάρχει κανένα ύψος που φοβάμαι και δεν υπάρχει κανένας πέρα από τον εαυτό μου που θέλω να ξεπεράσω.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ. Για μας, φαντάζομαι, εκφράζω όλους τους Έλληνες. Το έχω ξαναπεί ότι βλέποντας εσένα να ξεπερνάς αυτά τα όρια, είναι και για κάθε έναν από εμάς, ξέρεις, ανοίγει η σκέψη ότι μπορούμε και κάτι περισσότερο.
1: Ακριβώς.
2: Αυτό είναι το μήνυμα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Όχι μόνο για τον αθλητισμό και για όλα και για οτιδήποτε έχεις βάλει στο μυαλό σου, μπορείς να τα καταφέρεις. Οπότε αυτό είναι ένα μικρό πράγμα, ένα μικρό θετικό μήνυμα που θέλω να στείλω και στέλνω σε όλους τους ανθρώπους. Οπότε ναι, όλα καλά.
2: Με άριστα το 10, πόσο χάρηκες στο σημερινό αγώνα?
1: Νομίζω 10 χωρίς το τόνο θα περιμένω
2: τα 6-20.
1: Θα περιμένω τα 6-20. Τώρα έχει ο... Πεινάω πολύ. Θέλω να κάνω μεγάλα πράγματα και το πιστεύω και θα το κάνω. Γιατί άμα πιστεύεις και έχεις το θάρρος να το πεις, κάποια στιγμή θα τα καταφέρεις. Οπότε θα είμαστε εδώ, θα είσαι και εσύ εδώ,
2: ασφαλώς.
1: Να κάνουμε αγκαλιές.
2: Λοιπόν, μας κάνεις και εμάς να το πιστεύουμε φυσικά. Καλή επιτυχία με το ένατο μετάλλιο στο στήθος, σε όλες τις μεγάλες οργανώσεις. Έτσι θα χρειάζεται να τα παριθμίσουμε τώρα, και Ολυμπιακούς αγώνες και παγκόσμια, κλειστό, ανοιχτό, ευρωπαϊκά, ανοιχτό, κλειστό. Πολλά συγχαρητήρια για την επιμονή σου. Είσαι στα 26, καλά λέω, έτσι, συνομήλικος του Ντουπλάντης. Θα σας έχουμε μια δεκαετία μπροστά μας.
1: Αμήν, αμήν, αμήν. Καλό ξημέρωμα, ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτά είπε λοιπόν πριν από λίγο στην ΕΡΤ ο Εμμανουήλ Καραλής για την κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου της δεύτερης θέσης στο επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που ολοκλήρωθηκε απόψε στο Μπέρμιγχαμ με 6 μέτρα το άλμα του Καραλή που του έδωσε το αργυρό μετάλλιο. 6-15 ο Ντουμπλάντιτς που πήρε το χρυσό μετάλλιο, Σουηδός με νέο ρεκόρ αγώνων. Τρίτος ο Τιερί ο Γάλλος με 5-85. Ένα βράδυ στο Μπέρμιγχαμ που ο Καραλής δυσκόλεψε πάρα πολύ τον Ντουμπλάντιτς. Ο Καραλής είχε επιτυχημένα στα 5-55, 5-85, 5-95 στα 6 μέτρα, άκυρα στα 6-10, στο 6-15, στο 6-20. Πήγε στο τέλος να κάνει το κόλπο γκολ στο 6-20 για να πάρει αυτό το μετάλλιο, το χρυσό. Δεν τα κατάφερε. Αλλά κρατάμε την πολύ μεγάλη εμφάνιση που έκανε, το γεγονός πάλι ότι είναι στο βάθρο των νικητών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Όπως ήταν αργυρός και το 2024 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που είχε γίνει στην Ρώμη. Ήταν ένα βράδυ εξαιρετικό για τα ελληνικά χρώματα, γιατί θυμίζουμε ότι νωρίτερα, εκεί γύρω στις 8 το απόγευμα, ο Απόστολος Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που ολοκληρώθηκε στο Παρίσι κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με μια σπουδαία εμφάνιση με μια τελευταία στην τελευταία επαφή με το χρονόμετρο, γιατί τον πίεσε αρκετά ο δεύτερος αθλητής, ο Τσεκών, και με μια χεριά πήρε το χρυσό μετάλλιο Χρήστου για δεύτερη φορά συνεχόμενη σε δεύτερη διοργάνωση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ένα βράδυ λοιπόν πολύ δυνατό για τον ελληνικό αθλητισμό. Αργυρό μετάλλιο στο επικοντό, ο Εμμανουήλ Καραλής. Χρυσό μετάλλιο στα 100 ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Κολύμβησης, ο Απόστολος Χρήστου. Μείνετε συντονισμένοι στο Real FM. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Ναι, πήρα πολλές συνεντεύξεις. Ήταν δύσκολο, δεν δίνει, σπάνια έδινε. Έχει γράψει και ένα βιβλίο με τον Ξανθούλη, εξαιρετικό. Αλλά ακούστε ρε, τρυφερά μου Ελληνόπουλα και δροσερότητες Ελληνόπουλες, τι τεράστιος καταράκτης που είναι η τέχνη, αντυχεί και παρασύρει ανθρώπους σε παλάτια και σε καλύβια. Η Μαρινέλα από ένα τοσοδούλι σπιτάκι της Θεσσαλονίκης, στην επόμενη συνέντευξή μου τη συναντάω στην πολυτελέστερη καμπάνα της Βουλιαγμένης. Εκεί το ενίκιο μιας μέρας είναι όσο το μηνιαίο εισόδημα ενός εργάτη. Τη ρώτησα λοιπόν γι' αυτό. Ακούστε απάντηση. Την έχω ανάγκη αυτή την ξεκούραση. Είναι η μόνη πολυτέλεια που επιτρέπω στον εαυτό μου. Η υγεία μου, με πρόδωσε πολλές φορές και πρέπει πολύ προσεκτικά να τη φροντίζω. Δεν βγαίνω πουθενά. Δεν διασκεδάζω. Όλη τη μέρα ξεκουράζομαι και το βράδυ τραγουδώ. Η καλλιτεχνική μαγεία της τραγουδίστριας τα τέλειωσε σε λίγα χρόνια. Τι θα κάνω εγώ μετά? Είναι γνωστό πως η τέχνη δεν χαρίστηκε σε κανένα από τα παιδιά της που αντιμετώπισαν επιπόλαια τη δόξα τους. Ο δεύτερος μεγάλος σταθμός.
1: Αν αλλάζει μου για να σε θυμάμαι το μικρό χτενάκι που κρατάς. Μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο πως τέλειωσε για μας. Πάρε ένα κοχύλι απ' το Αιγαίο να έχει στο ταξίδι συντροφιά κι από το φιλί τον τελευταίο κράτησε στα χείλη τη δροσιά.

Πέρα από αυτή την καταπληκτική συνεργασία με τον Κώστα Γαζή, που εγώ τον έλεγα ο γλυκύτερος γύφτος του κόσμου, ο Χατζής διαμόρφωσε και λίγο διαφορετικό το ήθος της Μαρινέλλας. Κι εγώ όμως σε κάποια επόμενη συνέντευξη, θρασής δημοσιογράφος, όπως ζήταγε η καιρή, τη ρώτησα. Περιέργως, κυρία Μαρινέλλα, όσο περνά ο καιρός αποκρυσταλώνεται το κοινό σας στην αριστοκρατία. Δεν σας ανησυχεί αυτό? Ακούστε απάντηση. Το κοινό είναι απέραντο. Σε κλαίει, δεν το εκλαίεις. Αυτή τη στιγμή φαίνεται πως έρχονται στο κέντρο οι κύκλοι που αναφέρατε. Ωστόσο οι δίσκοι μου καλύπτουν όλη την ευρύτερη περιοχή. Και συνεχίζω εγώ, Θρασής. Η αλήθεια είναι πως είστε πολύ άτυχος καλλιτέχνης. Δεν έχετε ένα συνθέτη να γράψει κάτι αξιοθαύμαστο. Σκεφτήκατε ποτέ ότι κανένα από τα τραγούδια σας δεν θα τραγουδιέται σε λίγο καιρό? Κέριο πρόβλημα. Ακούστε με τι. Προσοχή μου μιλάει σε σκληρές ερωτήσεις και με τι παρησία απαντάει. Κέριο πρόβλημα. Πραγματικά δεν έχω τραγούδια. Η ιστροφημία δεν με ενδιαφέρει ωστόσο. Τραγουδάω τα καλύτερα από αυτά που μου δίνουν. Κρατήστε το αυτό. Αλλά και πάλι, και τα σχετικά καλά τραγούδια θα αφανιστούν από τον όγκο της παραγωγής. Ιδού τα μαρτύρια των μεγάλων καλλιτεχνών από τις εταιρείες. Θα αισθανόμουν άσχημα αν στερούσα τη Μαρινέλλα από τον κόσμο στο είδος και στην ποιότητα των τραγουδιών και της ερμηνείας που θέλει. Εγώ, και στο πιο μέτριο όμως τραγούδι, δίνω όλο μου το είναι.

Για τέτοιο μεγάλο πρόσωπο χρειάζεται ένας διάλογος. Και εσείς είστε αυτοί που μπορείτε να πείτε γνώμη για αυτό το μεγάλο πρόσωπο που φωλιάζει μέσα στην καρδιά σας με τις εκατοντάδες ερμηνείες της, με τις εκατοντάδες χιλιάδες, να μην πω, παρουσίες της στα κέντρα και στις συναυλίες. Διαβάζω όμως και τα πρώτα μηνύματα που ήρθαν. Κύριε Λιάννη, καλησπέρα από τη μακρινή Κωνσταντσα. Κανάλια για τηλεοράσεις είναι οι μεγαλύτεροι υποκριτές, ακόμα και από τους πολιτικούς. Ευχαριστώ. 9 στις 10 εκπομπές παίζουν διαρκώς τις ξένες μαλακίες, προσπαθώντας να μας εξευρωπαίσουν. Αλήθεια, εσείς και ένα-δύο άλλες εκπομπές, πώς τα καταφέρνετε και γλιτώνετε αυτά? Όταν όμως κάποιο τέρας ελληνικής μουσικής φύγει από τη ζωή, πέφτουν σαν τα όρνια να εξυπνήσουν τις αρετές του, αποσκοπώντας μόνο και μόνο από την πώληση των διαφημίσεων και φυσικά τη γεμάτη τσέπη τους. Κωστής. Δεύτερο μήνυμα. Σας ευχαριστούμε που μνημονεύετε τη Μαρινέλα. Ήταν μια ντίβα, η Αντωνία.

πρέπει να πω κάτι που πρέπει να σας το πω. Είχα ετοιμάσει εκπομπή γιατί μου πριν λίγες μέρες στο δοξασμένο Μεσολόγγι γιορτάζουμε φέτος τα 200 χρόνια από την ανεξαρτησία και εκεί έγινε ένα διήμερο εξαιρετικό με θέμα

0: Οι δημοσιογράφοι στον πόλεμο. Πρόλογα και πήρα μία συνέντευξη από την Ντομινίκ Πρανταλιέ, που είναι η πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων, που έχει περίπου 150 ενώσεις σε όλο τον κόσμο και 600.000 δημοσιογράφους. Αυτό ήταν το θέμα μου. Και επίσης και κάτι άλλο. Η φτώχεια του Μεσολογίου, παιδιά. Το ένδοξο αλωνάκι έχει γίνει άδοξο αλωνάκι. Ο Σολωμός περίμενε αυτό το πράγμα να είναι το πιο τιμημένο πετράδι της Ελλάδας. Και εγώ άκουσα τους ανθρώπους να παραπονιούνται για τη ζωή τους. Είπα τους δρόμους χάλια. Πήγα στη λιμνοθάλασσα και άκουσα ότι δεν υπάρχουν κατά το καλοκαίρι τίποτα. Τους πήραν τους φοιτητές από τα πανεπιστήμια. Από 5.000 φοιτητές έχουν 1.500. Δεν ζούνε πια. Το Μεσολόγιο παραμονές των 200 χρόνων από την Επανάσταση δεν ζει. Εδώ σ' αργεί. Και θα κλείσω διαβάζοντας τα τελευταία τρία μηνύματα που ήρθανε. Είναι η απόλυτη ερμηνεία. Ένας φίλος από την Πεντέλη. Ένα δεύτερο, αγαπητέ φίλε κύριε Λιάνη, αλλιώς επιθυμούσανε το σημερινό μήνυμα, αλλά το ταξίδι στο φως της σπουδαίας αυτής καλλιτέχνητας και η μεγάλης κυρίας, της αδικημένης από το ρεπερτόριο της, όπως σωστά είπατε, όταν αυτή επέλεξε τη μοναχική πορεία της στο τραγούδι, άλλαξε τα σχέδιά μου. Έτσι το μόνο που έχω να κάνω είναι ο παράδοσος να την υποδεχτεί με μια μεγάλη αγκαλιά, μου γράφει ο Νίκος Χαραγιανιός, που μου λέει κιόλα ότι με ευχαριστεί που μου άρεσε ένα πράγματι έξοχο κομμάτι που μου έστειλε με όνομα, με τίτλο 57 σταγόνες δάκρυα.
1: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αριστουργηματικό τραγούδι του Γιάννη Σπανού με σπάνια ερμηνεία από τη Λιζέτα Νικολάου.

παρεξηγείτε το γεγονός ότι άλλαξα. Ήθελα να ακουστώ και αυτό το θέμα του Μεσολογίου, γιατί θα το ενέκρινε ακόμα και η μεγάλη τραγουδίστρια. Πρέπει να υποθούν κάποια πράγματα. Δεν είναι δυνατόν η χώρα να δοξάζει το Μεσολόγιο, την έξοδό του, μέσα σε μια μιζέρια, μέσα σε μια φτώχεια, δίχως να κάνει τίποτα. Θα τα ακούσετε.

0: Άλλωστε, στο τελευταίο 20 λεπτό θα επανέλθω στη Μαρινέλα.
1: Ορκίζουσε στη στάχτη αυτή λόγο, έργο, νόημα.
2: Λόγο, έργο, νόημα. Λόγο, έργο, νόημα. Λόγο, έργο, νόημα.
0: Εδώ είναι ο όρκος των ελεύθερων πολιορκημένων με τη δεσποτική φωνή της Ειρήνης Παπά. Πηγαίνετε, σας παρακαλώ θερμά, πηγαίνετε στο Μεσολόι τώρα το Πάσχα. Μην αλλάξετε άλλο μέρος από την Ελλάδα, πηγαίνετε εκεί. Έχουν ανάγκη ακόμα οι κάτοικοι να δουν ότι οι Έλληνες τους συμπαραστέκονται.

Το είπα και πριν ότι το Μεσολόγγι ζούσε και ζούσε αρκετά καλά, έχοντας περίπου 5.000 φοιτητές. Αυτό κυφλώνουν ήταν κάποτε οι μεγαλύτερες σε αναλογία φοιτητών που έχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξαφνικά τι έγινε, παιδιά? Έφυγαν οι 4.000, έχουν μείνει 1.000. 120 άτομα, μου λέει κάποιος άλλος, τι έχουν μείνει. Τους πήραν και την έδρα του Μεσολογγιού και την πήγανε στην Πάτρα. Δηλαδή τα μικρά μέρη, τα πιο ένδοξα και από την Πάτρα, δεν θα ζήσουν στην Ελλάδα? Άκουσα ψαράδες να μου λένε ότι δεν υπάρχουν ψάρια. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Οδηγούς ταξί που έλεγαν αιμορραγούμε. Η πολιτεία μόνο για τους συνταξιούχους δεν μπορεί να κάνει κάτι. Και αυτοί όλοι. Η κίνηση, παιδιά, στο Μεσολόγγι γύρω 8 το βράδυ είναι νέκρα. Νέκρα. Έχουν κλείσει τα μικρά, τα περισσότερα εμπορικά. Και μόνο η νεολαία προσπαθεί να δείξει ότι υπάρχει ζωντάνια σε αυτόν τον τόπο, πηγαίνοντας στο ένα και μοναδικό παραθαλάσσιο μέρος που υπάρχει και γλεντώντας, τέλος πάντων, όπως κάνουν και στα άλλα μέρη. Ο Θανάσης, ο ταξιτζής που με πήγε εμένα να μιλήσω στον Τρικούπιο Μέγαρο, μου είπε, μας έβαλε, λέει, 3.500 τεκμαρτό. Πού να τα βρω αυτά τα 3.500 να τα δώσω? Ο ίδιος, σήμερα που βγήκα στη πιάσα, μέχρι τώρα που μιλάνε με κύριε Λιάννη, δηλαδή βράδυ ώρα 7, έβγαλα 8 ευρώ. Εγώ πήγα με χαμόγελο στο Μεσολόγγι. Έχω τιμηθεί τώρα τελευταία από την Ένωση Συντακτών των Ημερησίων Εφημερών των Αθηνών. Μου κάνανε το μεγάλη τιμή να με κάνουν αντιπρόεδρο του Μορφωικού Ιδρύματος της ΕΣΥΑ. Και η πρώτη μου επίσκεψη ήταν αυτή. Πήγα με χαμόγελο και γύρισα με μορφασμούς.

θα τρίζουν τα κόκαλα των ταγών του Μεσολογίου, του Μάγερ, του Φιλένα Μάγερ που έφερε το πρώτο τυπογραφείο εκεί και κράτησε τα ελληνικά χρονικά στα 4 χρόνια της πολιορκίας. Της γυναίκας του και ο ίδιος μάλλον, η γυναίκα του και τα δυο παιδιά τους, η γυναίκα του Αλτάνα, σφαγιάστηκαν στην έξοδο. Στην έξοδο σφαγιάστηκαν 4.000 άτομα και 6.000 γυναικόπαιδα πήγαν στα σκλαβοπάζαρα στην Κωνσταντινούπολη και στην Αλεξάνδρεια. Είμαι αγανακτισμένος,

Έλεγα πριν για τον Μάγερ, τι να πω και για τον Λόρδο Βίρονα, τον Μπάιρον. Αυτοί που έδωσαν τη ζωή τους με αυτοθυσία. Ο Μπάιρον εκεί σκοτώθηκε. Ήρθανε εκατοντάδες δημοσιογράφοι από όλα τα μέρη του κόσμου και πιστεύω να φύγουνε, να μην φύγουμε αυτές τις εικόνες ντροπής που ένιωσα εγώ. Γιατί είμαστε λίγες μέρες πριν από το Πάσχα, που τότε είναι η μεγάλη έξοδος. Τι θα δουν οι επισκέπτες? Ο Μπάιρον λοιπόν, ο Μάγερ, ο Γιαννάσκης της λογοτεχνίας ο Σόλωμος, ο Μάρκος Μπόσαρης που ήταν εκεί στην πρώτη τελευταία μάχη, ο Κίσος Μπόσαρης, ο Ζαβέλας, θα κτρίζουν τα κόκκαλα αυτών των ανθρώπων που ήταν κάποτε στη ζωή και τώρα είναι θρύλοι.

ελεύθερη πολιορκημένη, το ποίημα των ποιημάτων. Εδώ συγκλονίζει η φωνή του Ηλία Κλωναρίδη. Λαλή πουλή, βρίσκει σπυρί και η μάνα το ζηλεύει. Λέτε να γίνει και πάλι 200 χρόνια μετά.

Διαβάζω δύο ακόμα μηνύματα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Λιάννη, για την παρέα που δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι το απόγευμα μου θα ήταν τόσο όμορφο με τις υπέροχες επιλογές τραγουδιών της πολύ αγαπημένης Μαρινέλλας. Νιώθω πολύ τυχερός από μικρό παιδί που γνώρισα αυτή τη φωνή και συνέχισα να την ακούω και θα συνεχίσω γιατί είναι μέσα στην καρδιά μου πολλά από τα τραγούδια της. Καλό ταξίδι να έχει, Γιώργος. Και ένας άλλος Γιώργος, καλησπέρα. Θα βγάλεις τα δημοσιογραφικά σου σώψικα απόψε με την απώλεια της μοναδικής χαρισματικής τραγουδίστριας Μαρινέλλας. Περιμένουμε λεπτομέρειες για τη μακροχρόνια καλλιτεχνική προσωπική καριέρα της. Από σένα που υπήρξες κοντά στις ευτυχισμένες και δύσκολες στιγμές της ζωής της. Εμείς θα δοξάζουμε τη φωνή και τη λεβεντιά της παντοτινά. Μιχάλη Ζυγκιόν. Μιχάλη, ετοιμάζω ένα πολύ προσεγμένο δίωρο για τη Μαρινέλλα, μελλοντικά, που θα σε ικανοποιήσει. Σπάνιο τραγούδι του Γιάννη Μαρκόπουλου. Την εικόνα σου σεβάστηκα. Ποιανού την εικόνα έχουν σεβαστεί? Του Μπάιρον, του Μάγερ, του Παλαμά που είναι μεσολογγίτης, του Σπύρου Μουστακλή που είναι μεσαλαγγίτης, αυτού του εθνομάρτυρα των νεότερων χρόνων μας. Ποιανού την εικόνα σέβονται και έχουν το μεσολόγγι σε αυτά τα χάλια?

είναι η φωνή του Έγαγρου, του Νίκου Ξυλιούρη, του Αρχαγγελικού, όπως τον γνωμάζει ο, νομίζω, ένας μεγάλος μας σύγχρονος ποιητής, ο διδάσκαλος του Γένους Γεωργουσόπουλος. Και θα ακούσουμε και επίσης τραγούδια ακόμα, αλλά στο τέλος τα 20 λεπτά θα είναι για τη Μαρινέλα. Τη Μαρινέλα. Η στίχη αυτού του τραγουδιού στην υπέροχη μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου είναι του Μιχάλη Κατσαρού, ενός από τα αίτητα πρόσωπα της αριστεράς.

Αυτό το τραγούδι ταιριάζει Γάντι σε όσα είδα εδώ. Αυτό το τραγούδι είναι ενός άλλου ποιητή, Θωμά Γκόρπα, μεσολογγίτη, και το τραγουδάει εξαιρετικά η Ζάτα Νικολάου σε μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου.

αφεντικός ο Γκόρπας στρίψε τους καιρούς και είδαμε τα χάλια που λέει ότι το είναι το Μεσολόγγι. 10.000 μεροκάματα με ήλιο και βροχή, από ό,τι βλέπω κιόλας απλήρωτα.

0: Ελευθερία λοιπόν, ελευθερία ζητάει τον κόρπα. Ελευθερία ανάπηροι πάλι σουτάζουν, λέει ο Μιχάλης Κατσαρός. Ελευθερία στον ύμνο της οποίας έγραψε τον εθνικό μας ύμνο, ο Διονύσιος Σολωμός. Αλλά εδώ αγρόνι γοράζουμε. Και δεν είναι μόνο η τωρινή κυβέρνηση που είναι απούσα, είναι όλες εδώ και 40 χρόνια. Δεν κάνανε τίποτα, δεν ξέρω. Μάλλον ίσως τότε ένας τοπικός βουλευτής έμαθα ότι είχε φτιάξει τα ΤΕΗ και είχαν γίνει πολλά πράγματα. Δεν θέλω να πω το όνομά του για να μην νομίζετε ότι ευλογώ τα γένια μου. Ναι, αυτό το τραγούδι θέλω να το αφιερώσω. Αυτό το υπέροχο τραγούδι, την οδή στο Γιώργιο Γαρασκάκη του Σαββόπουλου. Την αφιερώνω στο Μάγερ. Την αφιερώνω στο Λόρδο Μπάιρον. Την αφιερώνω στο Στάινχο που έφερε το πρώτο τυπογραφείο εκεί. Την αφιερώνω στο Μεσολογγίτη Κωστή Παλαμά. Και τέλος την αφιερώνω στον σύγχρονο εθνομάρτυρα, όπως είπα, Σπύρο Μουστακλή.
1: Η οθόνη βουλιάζει, σαλεύει το πλήθος,

Σας είπα ότι στο Μεσολόγγι έγινε από την πρόεδρο της Διεθνούς Ομοσπονδίας μια πολύ μεγάλη τιμή στη χώρα μας. Ήταν δημοσιογράφοι από όλες τις, ας το πω, ενώσεις. Προσωπεί 30 γύρω στους 150, ήταν, που είναι περίπου 600.000 δημοσιογράφοι. Και τίμησαν το Μεσολόγγι. Πήρα μια συνέντευξη αποκλειστική από την Ντομινίκ Πρενταλιέ που είναι η πρόεδρος και πρέπει να πω ότι μου θύμισε μια ξεχασμένη φιγούρα αριστερής, δεν είναι κομμουνιστή, αριστερή είναι, της Ντολόρες Ιμπαρούρη, της τριλικής πασιονάρια που έλεμψε στον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο.

0: απευθύνουμε στους παίκτες που έχουν τις τύχες του λαού μας στα χέρια τους, ότι 200 χρόνια μετά την Επανάσταση και την έξοδο του Μασαλικίου δεν έχετε κανένα δικαίωμα να διαφορείτε. Για αυτή την πόλη, γι' αυτό το ένδοξο αλουνάκι του Σολομού.
1: Δεν έχω δρόμο ούτε γειτονιά.
0: Ούτε αυτοί έχουν δρόμο και γειτονιά.
1: Να περπατήσω μια πρωτομαγιά.
0: Γι' αυτό όλα είναι πρωταπριγιά, όχι πρωτομαγιά.
1: Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.
0: Αυτό κατάλαβα τώρα που πήγα. Τα λόγια τα ψεύτικα τα μεγάλα τους τα λέμε 30 χρόνια.

Αυτή η γυναίκα που την παρομοίωσα με την Ντολόρες Μπαρούλη, η Ντομινίκ Ντεπαρντιέ, συγγνώμη, τη ρώτησε με τι αισθήματα φεύγεται από το Μεσολόγιο. Και μου απάντησε με το συνέστημα ότι ξανασυνδέθηκα με την ιστορία και με την τιμή. Πάλι καλά η γυναίκα, δεν τα είδα αυτά που είδα εγώ.

Ακούστε και κάτι άλλο, τρελό, τρελό. Το Μεσολόγγι δεν έχει τουρισμό. Αυτά που αποστέλλετε σε όλα τα μέρη της γης, τις φοιτητικές εστίες, ξέρω εγώ, τις πληρωμένες εξόδους στην επαρχία, γιατί δεν τις στρέφετε εκεί.

η πρόεδρος αυτής της νιώθου, Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων, κυρία Πρανταλιέ, κατάφερε να υπογραφεί σύμβαση για την κατάργηση ατιμωρησίας για τις δολοφονίες των δημοσιογράφων σε όλο τον κόσμο. Αυτή η σύμβαση υπογράφηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Και έδωσε κι άλλη μια μάχη, νικηφόρο μάχη, για την απέραψη του Τζούλιαν Ασάντ. Ήταν καταδικάσει οι Αμερικανοί. Η πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας λέει ότι αυτή η νίκη ήταν ένα μεγάλο φως, ήταν ένα μεγάλο υπόδειγμα που στέκει παράδειγμα για τα επόμενα βήματα, δεδομένου ότι ήταν μια νίκη ενάντια στην Αμερικανική κυβέρνηση, η οποία ήθελε συγκάλυψη, ενώ εμείς πετύχαμε την απελευθέρωση ενός ανθρώπου, ο οποίος μέσω των Wikileaks ήταν υπέρ της δημοσιοποίησης πληροφοριών ευαίσθητων και ενοχλητικών για τα καθεστώτα. Και αυτή η ελεύθερη γυναίκα, αυτή η ελεύθερη αλλά όχι πολιορκημένη γυναίκα, γιατί είναι μόνη της ελεύθερη πολιορκημένη, μου είπε ότι ο Τραμπ είναι ο Χίτλερ της εποχής μας. Αυτή η γυναίκα κατήγγειλε ευθέως στην

Και αυτή η γυναίκα είπε ότι δεν είναι θέμα καπιταλισμού ή κάποιου προέδρου του Τραμπ ή κάποιου άλλου για το τι κάνει η Αμερική σήμερα. Ακούστε, μας είπε τι έλεγε ο Eisenhower, που ήταν ο αρχηγός του Αμερικανικού στρατού και μετέπειτα πρόεδρος στην Αμερική, τι έλεγε. Μην ανησυχείτε οι Δημοκρατικοί μήπως κερδίσουν οι Ρεπουμπλικάνοι. Μην ανησυχείτε οι Ρεπουμπλικάνοι μήπως κερδίσουν οι Δημοκρατικοί. Και τι είπε τελικά, ότι στην Αμερική αυτά είναι λεπτομέρειες. Πάντοτε θα κυβερνάει το στρατιωτικό και ο βιομηχανικό λόμπι. Είναι μια δήλωση πριν από 50 χρόνια. Πάντοτε θα κυβερνάει το στρατιωτικό και ο βιομηχανικό λόμπι.

0: εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Και άλλα μηνύματα. Καλησπέρα αγαπημένο μου Γιώργο. Λείπει ο Μάρτης από τη Σαρακοστή? Όχι βέβαια. Όπως δεν λείπει και ο Λιάννης από την επικαιρότητα και τις σημαντικές εκπομπές της τηλεόρασης τόσα χρόνια. Αναρωτιέμαι αν υπάρχει άλλος δημοσιογράφος που να έχει τις δικές σου εμπειρίες από τις σημαντικότερες προσωπικότητες δύο αιώνων, του προηγούμενου και του τρέχοντος. Όπως αντιλαμβάνεσαι, σε είδα στη τηλεόραση στα αφιερώματα του Δευτέρη και του Μίκη. Μπράβο σου για την αναφορά στο ηρωικό Μεσολόγγι. Περιμένω την επόμενη εκπομπή με περισσότερο Μεσολόγγι και συμβολική πατρίδα του μεγάλου Φιλέν, Λόρδου Μπάιρον, αλλά και του σύγχρονου ήρωά μας, Σπύρου Μουστακλή, Νικολέτα Ξερικού.

0: Να, ο Λουίς Άμστρονγκ της χώρας μας.
1: Πάλι από την αρχή λάθος. Από την αρχή λάθος. Α, καλά το είπα.
2: Πώς να φύγεις, δεν μπορείς, δεν μπορείς. Αν ανοίξεις τη φλέβα μου, την καρδιά μου θα βρεις.

μας ενώνει αγάπη. Α, έχω να σας πω και ένα ευχάριστο που αφορά εμένα. Παρακολούθησα στενά το συνέδριο του Πασόκ αυτές τις δύο μέρες και έκανα και εγώ μια δήλωση και είπα ότι δύο πράγματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Το ένα αφορά τους πολέμους που γίνονται και το δεύτερο το Πασόκ. Μία είναι η απάντηση. Ειρήνη ή μην. Και πράγματι επικράτησε η ειρήνη στις δύο ημέρες που κράτησε το συνέδριο. Νομίζω ότι ο κόσμος συσπυρώθηκε όλος μπροστά στην λογική και τελείως ωφέλιμη κατά τη γνώμη μου πορεία, στενή συμπαράσταση στον Νίκο Ανδρουλάκη, ανεξάρτητα από το τι έχει κάνει κανένας. Και εγώ στην αρχή είχα τις αντιθέσεις μου, αφού κάνει σκληρές δηλώσεις. Όχι. Είναι ώρα ενότητας, είναι ώρα να πάμε και να προσπαθήσουμε να γίνουμε τουλάχιστον ο πυρήνας αυτού που ονομάζουμε ευρύτερος προοδευτικός χώρος. Ήδη ο Νίκος Ανδρουλάκης απέκτησε κατηγορηματικά την πιθανότητα συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Ικανοποιήθηκε ουσιαστικά και ο κύριος Δούκας. Ήταν ήπιοι όλοι. Και εγώ που είχα έρθει εδώ πέρα μαζί με 30 άτομα από τη Φλόρινα, φύγαμε ευχαριστημένοι. Ευχαριστημένοι από το συνέδριο, ματωμένος από το Μεσολόγγι, στεναχωρημένος για τη Φλόρινα που έχει αντίστοιχα προβλήματα.

Ακόμα και τέτοια τραγούδια τραγούδωσε. Της φυγής, τα οριεντάλ, τα ξένα. Δεν υπήρχε μπρίο σαν αυτής της γυναικός. Ακαταμάχητη στη βίστα. Βασίλισσα. Αυτό το τραγούδι έχει κάνει 1 εκατομμύριο δίσκους.

Ο Καζαντζίδης και η Μαρινέλα, ερωτευμένοι, πιασμένοι χέρι-χέρι, κατεβαίνουν την Πανεπιστημίου και μπαίνουν σε έναν κινηματογράφο για να δουν την ταινία, για να δουν την ταινία αυτή, τη Μαντιμπάλα. Βγαίνουν και σκέφτονται ότι πρέπει να γίνει τραγούδι αυτή.

Μάρτης, αυτό το διαβάσαμε. Έχω το μήνυμα του «Χαιρετώ Γεώργια», διάβασε και αυτό για το Μεσολόγγι, από Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου, «Τα απόρριτα της εθνικής ευνεγερσίας». Θα το διαβάσω την επόμενη Κυριακή που έχω μεγάλη εκπομπή, Κωνσταντίνε, γιατί αυτό τώρα δεν προλαβαίνω να το διαβάσω, είναι πολύ μεγάλο και πολύ ενδιαφέρον το μήνυμά σου.

Κάθε εκπομπή που κάνω εγώ εδώ τις Κυριακές έχει στιλοβάτες. Και αυτοί οι στιλοβάτες είναι απαραίτητοι. Ιδιαίτερα σε μένα που προσέχω πάντα αυτούς τους ανθρώπους που εδώ δεν φαίνονται μπροστά όπως εμείς στο μικρόφωνο, αλλά είναι τόσο ευγενικοί, τόσο εργατικοί. Θέλω να ευχαριστήσω τον Νίκο Λικούρη, τον Τάσο Μαυράκη, ναι, και την εξαιρετική μου φίλη. Πόσο καιρό την αγαπώ, πόσο καιρό είναι εδώ ταπεινή, σεμνή, υπέροχη, την Έφη Βουγιουκλιώτη.

Η κυρία Σόφου Αραγκίδου μου λέει στο έσχατο παθενήματα που πήραμε τώρα ότι είναι η πιο κατάλληλη στιγμή φέτο να στηρίχτεί οικονομικά και άμεσα η ιερή πόλη του Μεσολογίου, εκτός από τις εφετειακές εκδηλώσεις που δεν έχουν νόημα για τον γενικότερο κόσμο, από το Υπουργείο Πολιτισμού. Σόφη Μαραγκίδου. Τρυφερά μου Λινόπουλα και τεσσερές μου Λινόπουλες, πέρασε μια Κυριακή. Την Κυριακή, την άλλη Κυριακή θα έχω αφιέρωμα στο Μεσολόγγι. Και θυμάμαι το στίχο του Κάλβου. Επί το μέγα ερείπιον η ελευθερία ολόρθη. Η ελευθερία είναι ολόρθη, αλλά το μέγα ερείπιον υπάρχει. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Κυριακής, με θυμών πάντα η αγάπη. Καλή εβδομάδα.

0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
2: Στην αγκαλιά μου κι απόψε σαν άστρο κοιμήσου.

0: στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.